0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Nova 931.

0: Nova Radio News Today.
1: Στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής ήσουν για μένα ο κοινός παρονομαστής.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

σε αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα

0: στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι να άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
3: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
12: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί
2: είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
13: Nova Radio. News Today.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Και το καλοκαίρι Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
4: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
7: Με την υποστήριξη του Nova 931.
8: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean.
7: Ένα.
8: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean

0: ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπρος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Τέχη Περτογάν. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με

0: νεότερο απολογισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Μπάσκη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά, η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Να σας πω πάντως ότι παρά το γεγονός που κάναμε κουβέντα νωρίτερα εκεί και με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, βλέπω ότι σηκωθήκανε δύο πυροσβεστικά. Παρόλο που τα κατεβάσανε στην αρχή λόγω των καιρικών συνθήκων, βλέπω έχει σηκωθεί από τα Χανιά πυροσβεστικό αεροσκάφος, τα περίφημα Έριξον, το οποίο προφανώς πηγαίνει στο μέτωπο στα νότια του νομού Ρεθύμνου. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αν υπάρχουν και τα εναέρια τα οποία μπορούν να συνδράμουν, να βοηθήσουν, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρώτη τελευταία μέρα του μήνα, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι μια καλή μέρα, ξαναλέω, με αφορμή τα μέτωπα. Ειρήνη στο εμπαρόδο, οι φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Στην Ισπανία είναι λίγο αισιόδοξη περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αλλά να ξέρετε, στη Γαλλία έχουν λέει μεγάλη κόντρα για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που δεν έχουν οι Γάλλοι. Δεν είχαν ως στόλο, δεν είχαν ως προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη μουρμούρα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, δεν έχω γίνει Κόλλιο Μιχάλης και με ρωτάτε για τα της κίνησης και δεν έχετε και άδικο, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω φορτωμένο αρκετά το ρεύμα ανόδου. Έχει γίνει κάτι? Για βοηθήστε λοιπόν, φίλοι ακροατές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι το πρόβλημα ξεκινάει αρκετά μετά τη Λένορμαν, αλλά είναι πήξιμο, δηλαδή είναι ακινητοποίηση της κυκλοφορίας. Πάει αυτό περίπου μέχρι το ύψος μετά την Αχαρνών, μετά λίγο ανοίγει το σύστημα. Φαίνεται να υπάρχει κάτι που να έχει συμβεί. Πού είναι αυτό? Σχεδόν, όχι σχεδόν, εκεί πώς λέγεται το, στη Ρενό. Εκεί έχει αλλάξει, γίνει σούπερ μάρκετ, Ρενό το λέμε ακόμα. Είναι σαν το Χίλτον, που το λέμε εμείς Χίλτον, αλλά δεν είναι Χίλτον, αλλά δεν έχει σημασία. Κάτι έχει γίνει εκεί, μετά ανοίγει η κυκλοφορία, πάντα μιλάω για το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου επίσης είναι φορτωμένο, έχει κινησούλα, όχι ακινητοποίηση, αλλά αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Και χθες είχε την ώρα που έφυγα, αλλά γινόντουσαν κάποια έργα κάποια στιγμή χθες. Όσον αφορά την Αττική Οδό, το κλασικό σημείο που έχει πρόβλημα εκεί στη μεταμόρφωση, στο ρεύμα που έρχεται από την, πώς το λένε, από την Ελευσίνα και θέλουν να βγουν στο ρεύμα ανόδου της Εθνικής Οδού, εκεί που γίνονται και τα έργα. Στο Χαϊδάρι σήμερα είναι λίγο πιο υπαρκτό το πρόβλημα της κίνησης, όχι τεράστιο, αλλά έχει κίνηση, όπως έχει κίνηση και στις Κιστούς Καραμαγκά. Από ό,τι βλέπω, νωρίς το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Βέβαια, την ώρα που εγώ ερχόμουν, κατά τις 5 παρά, γιατί φεύγετε προφανώς για διακοπές. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή. 8 και 12 πρώτα λεπτά. Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου στην παρέα μας, η κυρία Μαρία Λιονή, για να μάθουμε και από εκεί ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από το μέτωπο που ταλαιπωρεί τον νομό Ρεθύμνου. Καλημέρα, κυρία Αντιπεριφερειάρχη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε.
1: Τι να είμαστε εδώ πέρα.
0: Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολα
0: και
1: τα πράγματα.
0: Και είναι και βαρύ το κλίμα προφανώς και με την απώλεια.
1: Πάρα πολύ, έτσι. Πάρα πολύ τώρα. Μετά από αυτό που συνέβη στους δύο ανθρώπους, νέοι άνθρωποι, ο ένας νέο παιδί, οι πυροσβέστες, δηλαδή πέρα από τις πολλές ζημιές, αυτό δεν μπορείς εύκολα να το
0: Να σας πω, αυτό το περιστατικό οφείλεται στην αλλαγή του αέρα προφανώς. Αυτό, από ό,τι καταλάβαμε.
1: Να σας πω, ναι, ας πούμε, θα μας εξηγήσουν και οι πυροσβέστες, γιατί χθες το τελευταίο πράγμα που μπορούσες να ρωτήσεις ήταν λεπτομέρειες για πώς έγινε.
0: Όχι, το λέω με την έννοια ότι το αυτοκίνητο δεν κάηκε. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, αυτό,
1: εγώ τι να σας πω τώρα, ότι ζήσαμε και έναν εφιάλτη φωτιά. Ναι. Εκεί το μικροκλίμα, για όποιον ξέρει την περιοχή, γιατί κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτά.
0: Ναι, αυτό επίσης είναι ένα ερωτηματικό, κυρία Λιονή. Γιατί κάθε 2-3 χρόνια καίγεται η περιοχή? Αλλά αυτό θα μου πεις δεν είναι της ώρας. Σωστό
1: δεν
0: και αυτό.
1: Είναι της ώρας αυτά.
0: Ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί.
1: Έχει, ναι, θα ναι, μάθει
0: ναι,
1: μεγάλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα πού είμαστε, πού βρισκόμαστε καταρχήν, για να
1: πούμε. Τώρα δεν συνεχίζεται η κατάσβεση με πήγια μέσα, διότι δοκιμάσαν το πρωί-πρωί να πετάξουν ελικόπτερα και αυτά, είναι αδύνατο.
0: Ναι, βλέπω πάντως, να σας πω την αλήθεια, σε ένα χάρτη που έχω μπροστά μου, ο οποίος δείχνει σε πραγματικό χρόνο τα ελικόπτερα, ένα Έριξον έρχεται στην περιοχή σας, που σημαίνει σηκώθηκε. Δεν ξέρω βέβαια θα κάνει, πώς μπορεί να δουλέψει.
1: Τα ελικόπτερα πάντως που επιχειρήσαν δεν μπορέσαν.
0: Ναι, φύγανε, τα είδα τα πρωινά, ναι, αποχωρήσανε. Αποχωρήσανε
1: γιατί δεν μπορούν να κατέβουν κάτω, να ρίξουν το νερό, δεν μπορούν να πάρουν νερό και να ρίξουν. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας αν δεν ζήσει την περιοχή τις ρηπές του αέρα,
0: ναι,
1: τους στροβιλισμούς, ναι, τις δίνες δηλαδή που δημιουργούνται εκεί.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ότι η Περιφερειακή της Πολιτικής Προστασίας ότι είναι μια περιοχή που ναι μεν είναι προσβάσιμη σε κάποια σημεία, αλλά δεν είναι προσβάσιμη παντού από τις επίγειες δυνάμεις.
1: Ναι, έχει απόκριμνα μέρη, έχει χαράδρες, έχει... Καταλαβαίνετε, δηλαδή η μεγάλη επιτυχία χθες, αν εξαιρέσουμε όλο το κακό που μας έχει συμβεί, είναι ότι μπορέσαμε μαζί με το λιμενικό, και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό, και κάναμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκένωση πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού.
0: Μέσα από τη θάλασσα, λέτε.
1: Ναι, μέσα από τη θάλασσα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό είναι...
1: Γιατί για μας είναι... τώρα αυτός ο μήνας, εκεί οι περιοχές...
0: Είναι τουριστικές 100%.
1: 100% τουριστικές. Καταλαβαίνετε τι γινόταν από τους ξένους ανθρώπους.
0: Οι οποίοι ανησύχησαν κιόλας και οι άνθρωποι προφανώς, δεν είναι...
1: ανησύχησαν. Είναι δυνατόν τώρα να βάζεις διακοπές και να σου συμβεί αυτό... Να μην το έχει ξαναζήσει στη ζωή σου.
0: Και επίσης άλλο ένα κομμάτι είναι η Αγία Γαλήνη. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι σχεδόν 150% τουριστικό μέρος που πρέπει, αφού δόθηκε.
1: Η Αγία Γαλήνη είχε πάνω από 5.000 κόσμο.
0: Ναι. Όλοι μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί.
1: Οι περισσότεροι. Το 99% όλοι.
0: Μάλιστα. Άρα αυτοί κάπου πήγανε για να περάσουν τη νύχτα.
1: Λοιπόν, οι περισσότεροι όσοι ήταν κριτικοί, τέλος πάντων με τα αυτοκίνητά τους, γιατί κάναμε την εκένωση πριν πλησιάσει η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Για να είναι τέλος πάντων
0: να προστατευτούν, να μην έχουμε τίποτα. Ναι, κατάλαβα.
1: Πήγαν οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους, οπότε αυτοί πήγαν σε φιλικά σπίτια, συγγενικά κτλ. Όσοι δεν είχαν που να πάνε, στον όμορο Δήμο Φεστού, άνοιξε ο Δήμαρχος εκεί σε συνεννόηση με εμάς στην περιφέρεια το κλειστό γυμναστήριο. Και
0: μείνανε εκεί το βράδυ.
1: Γύρω στα 700 άτομα φιλοξενήσαμε απόψε. Εκεί με μέρημνα της περιφέρειας, φαγητού κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε σήμερα. Να πω εδώ και ότι κινητοποιήθηκε και το ξενοδοχειακό δυναμικό της Κρήτης.
0: Μπράβο.
1: Με τα τουριστικά γραφεία.
0: Μπράβο.
1: Να προσπαθήσουμε να κάνουμε καταγραφή των ξένων ανθρώπων, πότε φεύγουν κτλ. Τα τουριστικά γραφεία τους παίρνουν και τους πάνε σε δωμάτια, σε ξενοδοχεία δηλαδή, για να συνεχίσουν τις διακοπές τους.
0: Μπράβο, σωστό είναι αυτό. Και αυτό θα είναι διαφήμιση, να ξέρετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να σας πω τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στο μέτωπο, είναι μεγάλο, κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές ή είμαστε ακόμα σε αγροτικές περιοχές?
1: Όχι, δεν είμαστε σε αγροτικές περιοχές. Χθες το βράδυ, ας πούμε, κόψανε το μέτωπο ανατολικά, δηλαδή Ορνέ, για να μην περάσει προς τον όμορο Δήμο Αμαρίου.
0: Μεγάλο κομμάτι, έτσι, μεγάλο κομμάτι.
1: Πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήσουν σε ένα σημείο και μετά από 5 λεπτά έβλεπες τη φωτιά χιλιόμετρα μακριά μπροστά σου.
0: Το ρεύμα πήγαινε προς τον νότο προφανώς λόγω του αέρα, δηλαδή για να φτάσει στην Αγία Γαλήνη, αλλά πήγαινε και ανατολικά μετά, πήγαινε δηλαδή για να περάσει...
1: Υπήρχαν στροβιλισμοί, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινε προς τον νότο, μετά ξαναγυρνούσε πίσω, δεν το είχα ξαναζήσει αυτό.
0: Ναι. Αυτό, ξαναγυρνούσε πίσω, αυτό μπορεί να σας σώσει αν θα γυρίσει προς καμένη περιοχή, να σβήσει φωτιά εκεί.
1: Αυτό, αλλά πήγαινε μετά... Πήγε Άγιο Παύλο που είχε κάψει.
0: Άλλο κομμάτι,
1: πήγε,
0: ναι.
1: Άλλο κομμάτι, πήγε όμως και προς Λίγκρες, Τριόπετρα και τα λοιπά που δεν είχε πλησιάσει, πήγε χθες το βράδυ, έκανε τη ζημιά.
0: Άρα το μέτωπο είναι μεγάλο, αλλά η ζημιά είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή. Δηλαδή η έκταση Τριόπετρα, Άγιος Παύλος, Ακτουρία, Άγιος Γιώργος, Άγιος Γιώργος, Άγια Γαλήνη, με Λαμπές, Κρέα Βρύση, Ορνέ, είναι μεγάλη η περιοχή.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, υπομονή, δεν έχω τι να πω. Υπομονή και επιμονή.
1: Τι να πούμε τώρα,
0: μακάρι να συνδράμουν και τα εναέρια.
1: Αν δεν συνδράμουν, πραγματικά οι άνθρωποι έχουν λιώσει πυροσβέστες κάτω.
0: Λογικό δεν είναι. Εδώ μόνο το κουβεντιάζουμε στεναχωριό μας και κουραζόμαστε. Όχι να σε εκεί στη φωτιά και στις συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Καλά.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Αντιπεριφερειάρχης Λεθύμνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαρία Λιονή και τον κύριο Γιαννίρη που τους βρίσκει τώρα σε περιόδους που τρέχουν και αυτοί. Για να τα πούμε και να τα κουβεντιάσουμε και να τα ακούσουμε εδώ παρέα στο Sky 100,3. Λοιπόν, θυμίζω τον κύριο Ρίζο στις 9 παρατέταρτο. Ναι, γιατί έχουμε και τον κύριο Ρίζο και δεν πρέπει να τα αφήσουμε τα ζητήματα αυτά. Επίσης, προλαβαίνω να πω μια κουβέντα. Μην ξεχνάτε την μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διότι αύριο τελειώνει ο μήνας, μπαίνουμε στον Αύγουστο και μετά έρχεται ο Σεπτέμβρης που είναι το ραντεβού μας. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα, τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ετήσια μεγάλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συναυλία που τα τελευταία χρόνια διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για όλους εκείνους τους λόγους, για τα προβλήματα, για τις πληγές από τις φωτιές, για τις αναδασώσεις και όλες εκείνες τις ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, πάμε να πούμε μια καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί εκτός όλων των άλλων με τα μέτωπα των πυρκαγιών, έρχεται και η ώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κάνουμε τη βόλτα μας σε μια σειρά κλάδους οι οποίοι αναμένουν τις δηλώσεις και τις προτάσεις που θα ρίξει πάνω στο τραπέζι και τις αποφάσεις τις οικονομικές ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Μεταξύ αυτών και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας, ο κύριος Θάνος Σαγκάρης, ο πρόεδρος, είναι στην παρέα μας. Στείλανε ένα μεμοράντουμ, από ό,τι καταλαβαίνω, προς το Υπουργείο Οικονομικών για τα αιτήματα που βάζουν οι έμποροι πάνω στο τραπέζι. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ψάρη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι θέματα βάζετε εσείς πάνω στο τραπέζι αναφορικά με την ΔΕΘ, τι ζητάτε ως έμποροι για την επόμενη μέρα?
2: Καταρχήν θέλω να πω το εξής, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα που να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε χωρίσει τα θέματα σε δύο. Σε θέματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να βοηθήσει χωρίς δημοσιονομικό κόστος, όπως να μας φτιάξει μια επαγγελματική στέγη. Περάσαμε το μνημόνιο. Είναι μνημονιακός νόμος ότι ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης θα είναι 3 έτη. Mm-hmm. Δηλαδή, μόλις λήξει το μισθωτήριό μας, αμέσως ο ιδιοκτήτης μας δίνει διπλάσιο νίκη. Αναζητούμε μια στέγη κάπου αλλού να μετεκατασταθούμε και μας λένε ο επόμενος 3 χρόνια. Αυτό δεν είναι. Άρα, πρέπει να υπάρχει μια στέγη 6 χρόνια συν 3 για τους συνεπείς, δηλαδή αυτοί που είναι μια μονομερής παράταση. Το δεύτερο ήθελαμε. Είναι,
0: Τώρα τι ισχύει
2: 3 χρόνια ελάχιστος χρόνος μίσθωσης.
0: Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει μετά να κάποιος είναι τυπικός να του δίνεται
2: τα παράταση.
0: 3 χρόνια
2: δεν
0: τέλος.
2: Υπάρχει.
0: Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Επίσης, αν στην τριετία ή όποιο ο χρονικό διάστημα θέλει να υπογράψουν τα δύο μέρη.
0: Ναι.
2: Έτσι, εάν στα 6 χρόνια, ας πούμε, αυτός που έχει νοικιάσει το χώρο δεν πάει καλά, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το μίσθωμα μέχρι να νοικιαστεί το μαγαζί σε έναν επόμενο. Αυτό ισχύει, ναι, αυτό ισχύει.
0: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε μία αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προσφορών και εκτόσεων. Με το νόμο 49-65-2022, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης απελευθέρωσε τις προσφορές. Τώρα, όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει στην αγορά. Και αυτό δημιουργεί ένα άναρχο και διαρκές περιβάλλον εκτός και προσφορών.
0: Άρα λοιπόν, ζητάτε να οριοθετηθεί το πράγμα αυτό.
2: Βέβαια. Ναι. Ή να πάμε σε κάτι συντεταγμένο όλοι μαζί, αν η αγορά χρειάζεται προσφορές. Κοιτάξτε,
0: ναι.
2: Η εικόνα της αγοράς τώρα την τρίτη εβδομάδα των εκτόσεων είναι απογοητευτική.
0: Πάντως καταλαβαίνω, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, αυτό το θέμα των εκτόσεων γενικότερα των προσφορών το ακούω εδώ και χρόνια. Δηλαδή έχει αλλάξει πλέον η συμπεριφορά λόγω της κρίσης.
2: Όχι. Ποτέ δεν έγινε μια σοβαρή προσπάθεια εκ μέρους της πολιτείας για να μπορέσουμε αυτό. Δεν μπορεί να έχουμε μια Black Friday 2,5 μήνες. Πρέπει να οριοθετηθεί και να είναι στις 3 μέρες. Να κάνει ένα συντεταγμένο.
0: Έχει ξεχυλώσει το πράγμα.
2: 28-29 και να την κλείσει εκεί.
0: Ναι, έχει ξεχυλώσει το πράγμα.
2: Κοιτάξτε,
0: ναι.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα εμείς στο καταναλωτικό κοινό. Είναι περιορισμένο από την ακρίβεια, στεγαστική επιβάρυνση, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και έχουμε και αυτή τη σούπερ, ας πούμε, μεταφορά τζίρου που γίνεται από εμάς προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, μεγάλες αλυσίδες κλπ. Κοιτάξτε, λαμβάνομαι υπόψη ότι έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες. Υπάρχει μια αλλαγή προτεραιότητων. Προτιμούν μια εστίαση, τουρισμό, διακοπές, στιγμές ανακούφισης δηλαδή.
0: Ναι.
2: Αλλά και η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Εάν δεν σταθεί δίπλα μας, η εικόνα θα αλλάξει. Το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα κλείσει σε 3 χρόνια.
0: Μήπως,
2: και τότε θα περπατάμε στις πόλεις σε άδεια καταστήματα με κατεβασμένα ρολά.
0: Να σας πω, επειδή κάνω και μια κουβέντα στη Θεσσαλονίκη, μου το λένε στη Θεσσαλονίκη. Σε κεντρικούς δρόμους είναι άδεια τα ικανός αριθμό.
2: Μα το ίδιο θα γίνει, ξέρετε τώρα. Υπάρχει μια ανοχή, αντοχή. Ας πούμε, τι κάνουν οι άνθρωποι, εξαντλούν ό,τι αποθέματα οικονομικά έχουν. Mm-hmm. Δεύτερον, κάνουν ρυθμίσεις ό,τι μπορούν. Και υπάρχει μια ελπίδα. Αυτό θα τερματιστεί.
0: Mm-hmm.
2: Κοιτάξτε, μπορεί να μας οι μεγαλύτεροι, κοιτάξτε, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αυτό ζητούμε από την πολιτεία, είναι η αδυναμία αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία από 50 μέχρι 80%.
0: Άρα καταλαβαίνω, ενίκεια, ρεύμα, σωστά.
2: Όχι, αυτά αν θέλετε να δείτε είναι επαγγελματική στέγη. Ναι. Θέλουμε μια οριζόντια ρύθμιση 120 δόσεων με όλα τα χρέη, ρυθμισμένα αρρύθμιστα. Όχι αυτή που έγινε η κοροϊδία των 72 δόσεων.
0: Γιατί το λέτε ότι είναι κοροϊδία?
2: Να σας πω, είναι γιατί μια λειτουργούσα επιχείρηση δεν μπορεί να έχει τα χρέη της απλήρωτα ή αρρύθμιστα από το 23 και μετά, γιατί θα της είχαν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί από το ΚΕΑΟ και την ΑΔΕ, δεν θα λειτουργούσε. Άρα αυτά γίνανε για χρέη πριν το 23, που σημαίνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις όλες ή τα χρέη δεν είναι μη λειτουργούσες. Άρα εμείς θέλουμε τα χρέη που έχουμε μέχρι χτες ρυθμισμένα αρρύθμιστα, δηλαδή να μπορέσουμε να πάρουμε μία ανάσα.
0: Άρα 120 δόσεις καταλαβαίνω.
2: 120, ας είναι και 72.
0: Ναι.
2: Αλλά να είναι όλα τα χρέη μέσα. Μάλιστα. Μέχρι χτες να πάρουμε μία ανάσα.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουμε με ένα κατάσχετο λογαριασμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Πολύ σωστά ο Υπουργός Οικονομικός, γιατί το 2012 ή άλλο το 2012, άλλο το 2026, ο Υπουργός Οικονομικών ύφξε το ακατάστητο όριο στα 1.600 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αυτό έγινε μόνο για το δημόσιο, από τα 1.250 και 1.600. Για τους ιδιώτες ήταν το ακατάστητο όριο 1.500. Δεν το πήγε αντιστοίχως στα 1.900. Και τώρα οι τράπεζες τα φάνουν όλα αυτά.
0: Κόβουνε. Όπου βρίσκουν.
2: Μπλοκάρουν τους λογαριασμούς. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά όλα τα έχετε θέσει λοιπόν πάνω στο Υπουργείο Οικονομικών, καταλαβαίνω σωστά?
2: Θα θέσουμε. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο που θα κάνει ο Πρωθυπουργός είναι θα καταργήσει λίγο ένα μέρος του τέλους επιδέματος και μια και την προκαταβολή φόρου. Δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Εμείς όμως θέλουμε και πράγματα, μια συνεργασία. Κοιτάξτε, δεν συνομιλεί.
3: Εκεί βραδιάτικα παλάβωσες.
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
12: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
13: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά
12: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Μα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους.
15: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
16: Νόβα 9.31.
17: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
18: Sky 100.3.
19: Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
21: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
22: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
23: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
24: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
25: Μάχη με τις φλογές συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πήγια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν μέχρι στιγμής τα ελικόπτερα. Τη νύχτα εκενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες, να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πρόσθεσε ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στη Σιτία η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης Παναγιώτη Χριστόφα, που μίλησε στο σταθμό μας, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα, όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Παροχθές. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στις παρατέταρτο, σε ένα τέταρτο δηλαδή, θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Το επαναλαμβάνω για τα ερωτήματα τα δικά σας. Αγαπητή Πινελόπη, επειδή ρωτάς, η αντιδήμαρχος Χανίων είπε ότι προφανώς οι καταγράφονται και φεύγουν. Έρχονται σε εσωτερικούς χώρους οι μετανάστες. Θα τα πούμε με τον υπουργό. Στις 9.30 θα είναι στην παρέα μας και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά όπως έχει εξελιχθεί το μεταναστευτικό με αφορμή και την υλοποίηση της νέας απόφασης Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει γίνει πιο αυστηρή γενικότερα. Κύριε Αντωνόπουλε, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Βλέπω ότι λέτε εδώ πέρα για τα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Μου λέτε και για το Μεσολόγγι και για το Αίγιο, όπου έχουν ερημώσει λέει, οι περιοχές, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον να πάνε φοιτητές σε αυτές τις σχολές. Ευχαριστώ πάντως για το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θάνο που λέει εδώ πέρα κάποια πράγματα γύρω από αυτήν την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη που λέει τα τρία τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο λέει, μπαίνει φωτιά στο ίδιο μέρος. Αυτό είναι το περίεργο της ιστορίας. Το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή γιατί θέλω να σας πω και για τα αθλητικά σήμερα. Γιατί έχουμε και αγώνες τώρα. Επειδή με ρωτάτε τώρα τι να κάνω, και έχω και αυτά. Θα το προλάβω να το πω. Η νέα παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. 9.30 στην τηλεόραση του Sky. Παναθηναϊκός Πάξη. Δεύτερος προγραμματικός γύρος για το Conference League. Σωστά, σωστά. Να μην ξεχάσω ότι η ΑΕΚΑΡΑ δέχτηκε ένα δώρο από την Άρχους, την ομάδα από τη Δανία, και μπήκε στους ισχυρούς για την κλήρωση της Δευτέρας στο Champions League. Παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπετε την ΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα όμως και να βάλουμε στην παρέα μας, μετά από καιρό είναι η αλήθεια, τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, τον αναλυτή εκλογικής συμπεριφοράς, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα πολιτικά δρόμενα της χώρας εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου που τυπικά έχει ξεκινήσει. Μπορεί να λέμε ότι θέλουμε, γιατί έρχεται η ώρα της κάλπης. Κύριε Πιστόλα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, το έχετε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε κάνει και αρκετές φορές κουβέντες στο παρελθόν ότι αυτή η παγωμένη λίμνη έσπασε. Έσπασε βασικά με την ίδρυση νέων κομμάτων. Το ένα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Περίεργα από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάποια ζητήματα τα οποία καλείται να τα λύσει. Και με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Αυγερινό, με αφορμή και την απόφασή του να απέσχει, να απόσχει από την δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες οριοθετούν κάπως τα πράγματα γενικά χαμηλά. Αναφέρομαι στην Νέα Δημοκρατία, αλλά θα μου πεις έχει χρόνο ακόμα. Πώς εκτιμάτε τα πράγματα εσείς και τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει ή μπορεί να δρομολογηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα? Έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ που είναι κομβικό κομμάτι όσον αφορά τα οικονομικά και τις εξαγγελίες. Τι αναμένετε, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Κοιτάξτε, περάσαμε τρία χρόνια τα οποία είχαμε τη δημιουργία πάρα πολλών κομμάτων και στα αριστερά, διότι κατέρευσε ο δεύτερος πόλος εξουσίας και βρέθηκαν περισσότερο με την ιδεολογία, αν μπορούμε να το πούμε, να δημιουργούνται αρχικά κόμματα, πολλά μικρά κόμματα για να πάρουν κομμάτι από αυτό το οποίο κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Και στα δεξιά, γιατί πολύ απλά η κυβέρνηση έκανε μια μετατόπιση προς άλλα εκλογικά κοινά, άφησε χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος, όπως όλη την Ευρώπη, μετατόπισε ανάποδα σε αντίθετη κατεύθυνση, οπότε έγιναν πιο συντηρητικοί, μεγάλος ο χώρος και έγιναν πολλά μικρά κόμματα. Τώρα είμαστε στο μάζεμα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, κάνοντας το κόμμα του, μαζεύει τον κόσμο της αριστεράς και σβήνουν πολλά κόμματα από αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν.
0: Mm.
1: Το ίδιο θα συμβεί και όταν κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Άρα θα πιστεύετε μαζεύει, δηλαδή, ότι ουσιαστικά θα πάμε σε υπαρκτούς πόλους, λίγο πιο μικρούς, αλλά ουσιαστικά θα μαζέψει κομμάτια δεξιά και αριστερά το σύστημα?
1: Ναι, νομίζω ότι πάμε σε λιγότερα κόμματα από ό,τι είχαμε συνηθίσει.
0: Mm-hmm.
1: Από το 2023 μέχρι το 2026 τώρα, διότι πολύ απλά είμαστε έτσι είναι οι αγορές. Αν ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει μια κυβερνητική προοπτική σε κάποιους οι οποίοι έβλεπαν τα κόμματα του 3-4-5%, από την άλλη ο κύριος Σαμαράς είναι σε μια αγορά η οποία έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Υπήρχε ένα μικρό μαγαζί, τώρα έγιναν 3-4 μικρά μαγαζιά και νομίζω τώρα είναι η ώρα να μπει το σούπερ μάρκετ, να μαζέψει τον κόσμο ο οποίος πήγαινε σε αυτά τα μικρά πολιτικά μαγαζιά.
0: Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα, όταν και εφόσον αποφασιστεί η κάλπη, και δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή τη δυνατότητα δημιουργίας μιας κυβέρνησης, κάποιοι από τους νέους πόλους με τους υπάρχοντες θα πρέπει να συνεργαστούν ή αν δεν συνεργαστούν να πάμε σε δεύτερες κάλπες.
1: Εννοείται να συνεργαστούν για να γίνει συγκυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Διότι η Νέα Δημοκρατία με το που κάνει το. Τώρα φαίνεται να παλεύει για το 30. Ας πούμε ότι παλεύει για το 30. Με το που κάνει το κόμμα Γιώργος Σαμαράς, θα παλεύει για το 25.
0: Α, βλέπετε.
1: Θα είναι μάχη,
0: τέτοια.
1: Θα είναι μάχη επιβίωσης.
0: Mm.
1: Θα είναι η μάχη του μπόνους.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, αν πάρει παράδειγμα 27% σε μια εκλογική αναμέτρηση, με τι σκεπτικό θα προσπαθήσει να πει στον κόσμο ότι να πάει σε δεύτερες εκλογές για να τη δώσει αυτοδυναμία, δηλαδή 10 μονάδες παραπάνω. Είναι άλλο το να πάει με 32 και άλλο να πάει με 27.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Η αίσθηση είναι ότι θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε την κουλτούρα. Όχι, όχι, δεν το λέω. Δεν. Θυμίζω βέβαια ότι είχαμε την περίοδο 15-19 την συνεργασία τότε του Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και 12-15.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν οι διόρυθμες και ιδιαίτερες συνθήκες λόγω και της κρίσης.
1: Κοιτάξτε, τις συνθήκες, τις καθόλου συνθήκες, συγγνώμη, το αν είναι, αν έχουμε την κουλτούρα, την καθορίζει το εκλογικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αν ο κόσμος σου πει ότι δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος.
0: Να είσαι μόνος, ας πούμε.
1: Δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος. Μπορεί να σου πει κόσμος μετά από δύο θητείες, δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος. Δεν θα είναι υπερβολικά αλαζονικό να πεις εσύ, όχι, εγώ θα πάω να είμαι αυτοδύναμος. Μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραν.
0: Ναι. Αυτό είναι υπαρκτό, όπως το λέτε. Βέβαια, ξαναλέω.
1: Και υπάρχουν εναλλακτικές. Δηλαδή το TINA, το There is no alternative,
0: ναι,
1: το οποίο ίσχυε για αρκετά χρόνια. Δεν μπορείς να το πεις όταν έχεις από τη μία, από τα αριστερά έναν πρώην πρωθυπουργό και από τα δεξιά έναν άλλον πρώην πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm. Η γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα της Ελλάδας. Το λέω αυτό διότι βλέπουμε στην Ευρώπη, έχουμε μια συντηρητική στροφή γενικότερα. Γενικότερα λέω.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Ναι, okay, προφανώς ακολουθούμε. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό μπορεί η Ευρώπη να επηρεάσει την πορεία των πραγμάτων στην Ελλάδα.
1: Το έχει επηρεάσει ήδη.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το 7% από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει 20+.
0: Mm-hmm.
1: Η Ευρώπη το έχει επηρεάσει ήδη. Αλλά εκεί που δεν έχουμε φτάσει ακόμα, ευτυχώς, και έχουμε χρόνο να το σώσουμε, αλλά δεν βλέπω να το κάνουμε τις κινήσεις που απαιτούνται, είναι να μην γίνει το μεταναστευτικό νούμερο ένα ζήτημα. Και το μεταναστευτικό νούμερο γίνεται το νούμερο ένα ζήτημα όταν η εισαγόμενη εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο. Αυτό έχει συμβεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Στη Γερμανία,
1: στην Ελλάδα,
0: λόγο, στη Γαλλία.
1: Όχι, έχουμε αρχή αυτών στην Ελλάδα. Έχουμε περιστατικά τέτοια, αλλά δεν έχουμε το καθημερινό που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε και στην Ελλάδα θα μιλάμε για άλλα τελείως εκλογικά σκηνικά.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε, για να κλείσουμε, ότι το οικονομικό κομμάτι μπορεί να επηρεάσει, θέλω να πω δηλαδή με αφορμή τον ερχομό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τις ομιλίες, τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία θα πέσουν πάνω στο τραπέζι, οι προγραμματισμοί κλπ. Μπορούν να επηρεάσουν.
1: Η ΔΕΘ συνήθως επηρεάζει για ένα μικρό διάστημα.
0: Ναι.
1: Εάν αυτή η ΔΕΘ δεν επηρεάσει ή επηρεάσει λίγο, και εννοώ χρονικά λίγο,
0: ναι,
1: τότε καταλαβαίνετε ότι από εκεί και μετά υπάρχει κάτι φόρο για την κυβέρνηση. Δεν έχει κάτι άλλο. Εκτός αν συμβεί εκτακτό γεγονός.
0: Ναι, μα γι' αυτό κιόλας ενδιαφέρεται, ή μάλλον ακούγεται, ότι θα ανακοινωθούν πράγματα για μια σειρά κοινωνικές ομάδες, οι οποίες μέχρι τώρα δεν ήταν στο κύριο κομμάτι των αποφάσεών της. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Κομμάτια τα οποία.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει, αλλά το ερώτημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους που είπατε, όταν δομικά η ανάπτυξή σου προέρχεται σπονσοράροντας τους πολύ μεγάλους, που είναι δομικό στοιχείο αυτής της κυβέρνησης, το να δίνεις στους μικρομεσαίους κάτι, γιατί έχουν χάσει, πόσο μπορεί να τους φέρει μαζί σου όταν δομικά είσαι απέναντι. Η στρατηγική σου όλη είναι απέναντι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για την κυβέρνηση, να δουν πώς θα το πετύχει.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε να δούμε πολλά προφανώς στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριο Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι το ελικόπτερο που σηκώθηκε και σας έλεγα νωρίτερα, το Ericsson που πήγε στο Ρέθυμνο, ξαναγύρισε. Προσγειώνεται τώρα στα Χανιά αυτή την ώρα που μιλάμε, άρα δεν μπόρεσε να κάνει δουλειά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών οι οποίες επικρατούν στην περιοχή, λόγω δηλαδή των ισχυρών ανέμων. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία, την αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες στο www.killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 12 λεπτά πριν από τις 9, σκάει 100,3. Είναι η πρώτη-τελευταία μέρα του μήνα, πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου και αύριο και το Σαββατοκύριακο Αύγουστος. Έτσι. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κλείσουμε τη φετινή σεζόν, ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, ο δικηγόρος Παύλα Εργατολόγος, για τα ερωτήματά σας αλλά και για ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει στο μεσοδιάστημα της εβδομάδας. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών?
1: Επικαιρότητα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία περιμένουμε τώρα να είναι σε προτεραιότητα, να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκεί. Δίνονται κίνητρα στα επαγγελματικά ταμεία και ανοίγει και ένα παράθυρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να δίνουν προγράμματα συνταξιδοτικού τύπου.
0: Ναι. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν τα ταμεία αυτά τα οποία δεν ευδοκίμησαν όσο ήταν στην προηγούμενη ζωή.
1: Δεν ευδοκίμησαν γιατί καταρχήν υπήρχε ένα σοβαρό θέμα με τη φορολόγηση.
0: Ναι.
1: Σοβαρό, επί της παρούσας κυβέρνησης και ψήφισε μια διάταξη ιδιαίτερα επαχθής.
0: Ναι.
1: Και είναι και θέμα λίγο κουλτούρας, γιατί για να λειτουργήσουν τα επαγγελματικά ταμεία πρέπει να υπάρχει μια κουλτούρα στην ομάδα που τα δημιουργεί να πληρώνει φορές. Όπου εκεί είναι λίγο δύσκολο το θέμα.
0: Μάλιστα. Ερώτημα γενικό πριν πάμε στα ειδικά. Βλέπω, μου στέλνουν αρκετοί μέσα στη βδομάδα αυτή που κουβεντιάζαμε, ελεύθεροι επαγγελματίες κατά κύριο λόγο, και μου λένε ότι η βασική λογική είναι ένα μεγάλο κομμάτι να επιλέγουν χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία που τους δίνεται η δυνατότητα. Αυτό έχει και συνέπειες όσον αφορά τη σύνταξη που θα πάρουν. Έτσι δεν είναι, κύριε Ρίζο?
1: Ισχύει ακριβώς.
0: Έτσι, δηλαδή βλέπω και κάποια ποιοτικά στοιχεία που λέει ότι 9 στους 10 πάνε στην πιο χαμηλή κατηγορία. Που σημαίνει...
1: 9 στους 10 πάνε στην πιο χαμηλή κατηγορία, που για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ένα κόστος περίπου στα 240 με 250 ευρώ μηνιαίως.
0: Ναι.
1: Πλην όμως αυτό σημαίνει ότι για την κύρια σύνταξη καταβάλλεται μια εισφορά που είναι στα 185 ευρώ μηνιαίως. Άρα ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι ένας μισθωτός των 800 ευρώ. Δηλαδή η μετάφραση σε τεκμαρτές αποδοχές είναι περίπου στα 800 με 850 ευρώ, κάτι που έχει ως συνέπεια όταν έρθει η ώρα της σύνταξης να υπολογιστεί η σύνταξη με αυτό το μέσο όρο, άρα να είναι εγκλωβισμένη γύρω στα 650 με 700 ευρώ κύρια σύνταξη, ακόμη και με 40 χρόνια ασφάλιση.
0: Αν πάνε στη μεσαία κατηγορία, σε κάποια πιο πάνω κατηγορία, τι χρήματα μπορούν να
1: πάρουν? Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, ναι, τόσο πιο μεγάλη σύνταξη θα είναι και αυτή που θα πάρει. Με βάση τις δικές μας μελέτες και τις προσεγγίσεις, οι καλύτερες κατηγορίες είναι οι πιο ανταποδοτικές, είναι η τρίτη και η τέταρτη.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα ερωτήματα των ακροατών. Έχω το φίλο μου τον Απόστολο που λέει το εξής. Είναι γεννημένος το 71, έχει ένσημα από το 1992, από το 93 μέχρι το 96 στο Δημόσιο Μεσύμβαση. Μέχρι το 2000 έχω εργαστεί περίπου 2 χρόνια ως αγρότης με ανταποδοτική ασφάλιση στον ΟΓΑ και από τον Ιούλιο του 2000 μέχρι και σήμερα εργάζομαι στο Δημόσιο. Έχω αναγνωρίσει 3 χρόνια εργασία στο Δημόσιο, έχω 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη, με μειωμένη ή με κανονική? 21 λέει, από τα 26 χρόνια της υπηρεσίας του είναι στην θέση που είναι τώρα ως υπάλληλος της υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα καταστήματα κράτησης. Τώρα αντεβρούμε άκρημα.
1: Υπάρχει μια ειδική, πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε το εξής. Ο ακροατής, εφόσον είναι υπάλληλος στα καταστήματα κράτησης, δεν ξέρω αν πάγεται στο ειδικό καθεστώς των σοφρονιστικών υπάλληλων. Αν δεν υπάγεται σε αυτό, πάμε στη Γενική Διάταξη.
0: Ναι.
1: Το 2033, που θα γίνει 62 ετών, θα του λείπουν περίπου 4 χρόνια που θα χρειαστεί να τα εξαγοράσει. Θα τα εξαγοράσει με πλασματικό χρόνο από τα παιδιά, θα συμπληρώσει 40 χρόνια και θα βγει σε πλήρη σύνταξη.
0: Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχει εξαγοράσει τώρα 3, έχει δικαίωμα αλλά 4, μου λέτε έτσι. Ναι. Συνολικά 7. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά. Ωραία. Πάμε στο Γιώργο. Ο Γιώργος λέει το εξής. Έχω, λέει, 1840 ένσημα ΙΚΑ. Αν μπορώ να πάω σύνταξη λόγω οικονομικών κριτηρίων? Φαίνεται λίγα, αλλά δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν μπορεί να πάρει σύνταξη με αυτά τα ένσημα. Γύρω από το σύνταξη παίρνει με 4.500 ημέρες ασφάλιση, 15 χρόνια. Ο μόνος τρόπος να πάρει σύνταξη με λιγότερα από αυτά είναι να πάρει σύνταξη με ανασφάλιστη περίλικα που χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ο Μιχάλης λέει το εξής. Γεννημένος τον Απρίλιο του 67, γίνεται 60 την επόμενη χρονιά. Έχω 4 ημέρες ΝΑΤ, 1.100 μέρες ΙΚΑ και από το Μάιο του 93 ο ΑΕΜΕΡ και σήμερα. Δηλαδή τον Μάιο του 27 θα έχει 34 χρόνια ΟΑΕ στην τέταρτη κλάση, συν ΙΚΑ κλπ. Τι τον συμφέρει να κάνει? Καταρχήν, πότε μπορεί να βγει σε σύνταξη, ρωτάει.
1: 62 του μπορεί να βγει σε σύνταξη. Άρα
0: θέλει 2 χρόνια.
1: 40 συνολικά έτη ασφάλιση.
0: Άρα θέλει 2 χρόνια ακόμα, λοιπόν.
1: Πολιτικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω. Πού το το ερώτημα, κάτσε γιατί τα έχουμε χάσει και όλα αυτά. Πάμε, δεν πειράζει, για να πάμε στα υπόλοιπα τα οποία τα έχω κρατήσει. Θα τα βρω και τα υπόλοιπα από τους ακροατές. Λοιπόν, ερώτημα. Είμαι ασφαλισμένος, λέει, από το Σεπτέμβριο του 1993, άρα 33 χρόνια. Για 25 χρόνια είχα βαρέα ένσημα. Έχει συνολικά ο φίλος ακροατής 10.300 ένσημα έως τον Αύγουστο του 24. Είναι γεννημένος το Γενάρη του 65. Μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα?
1: Ναι, φυσικά, εφόσον έχει 25 βαρέα ένσημα, ή θα επιλέξει να βγει άμεσα, εφόσον έχει 10.500 συνολικά, εκ των οποίων 7.500 βαρέα, όπως μας λέει, 25 χρόνια βαρέα δηλαδή, ή μπορεί να βγει άμεσα σε μειωμένη σύνταξη, αφού είναι 61, θα είναι μειωμένη κατά 30 ευρώ η σύνταξή του, ή να περιμένει στα 62 να πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Διονύση, λέει ο φίλος ο Νίκος, τελικά λέει πότε ο ΕΦΚΑ θα αποδώσει τα αναδρομικά νόμου Βρούτση για εργασιακό βίο με παράλληλη ασφάλιση και χωρίς προσωπική διαφορά?
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα αναδρομικό νόμου Βρούτση με παράλληλη ασφάλιση και χωρίς προσωπική διαφορά. Είναι κάποιες περιπτώσεις πανυπολογισμών που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πρέπει να τις παρακολουθούν ο καθένας μόνος του οι ασφαλισμένοι. Δεν υπάρχει κάποια γενική παρέμβαση αυτή τη στιγμή χορήγηση αναδρομικών.
0: Πάμε στο Μίλτο. Ο Μίλτος είναι εκπαιδευτικός. Είναι γεννημένος τον Αύγουστο του 62. Έχει εργαστεί ως αναπληρωτής για 2 χρόνια πριν το διορισμό του, που ξεκίνησε το 2001. Από τον Ιούνιο του 1991 μέχρι τον Αύγουστο του 1998 είχε ΤΕΒΕ. Έχει 2 παιδιά, δίδυμα, γεννημένα το 1995. Θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης?
1: Και ο κύριος, για να συνταξιοδοτηθεί, θα πρέπει να φτάσει 62 ετών. Δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα ως πατέρας, γιατί δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις λόγω του ορίου ηλικίας. Οπότε πρέπει να περιμένει να συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας και 40 συνολικά έτη ασφάλισης για πλήρη μάξιμουμ σύνταξη.
0: Να σου πω, το 62 είναι γεννημένος. Το 62
1: είναι. Α, έκανε λάθος, ότι άκουσα λάθος.
0: Όχι, εγώ, γιατί το καταλαβαίνω και εγώ, γιατί σου λέω. Το 62 είναι γεννημένος.
1: Επομένως, αν είναι το 62 γεννημένος, θα πρέπει να επιδιώξει με εξαγορές συμπλήρωση της 25ετίας το 2011. Είχε 7 χρόνια στο ΤΕΒΕ, από ό,τι κατάλαβα, μέχρι το 1998. Από το 2000 μέχρι το 2011 είναι άλλα 11 χρόνια στο δημόσιο. Επομένως, θα χρειαστεί εξαγορά περίπου 6 με 7 χρόνια να φτάσει την 25ετία το 2011 ή εναλλακτικά το 2012, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά, για να συνταξιδοτηθεί άμεσα ως πατέρας ανήλικα.
0: Τώρα, άλλο ερώτημα. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. Από το 88 έχω, λέει, ασφαλιστεί σε 2 πρώην φορείς του ΕΦΚΑ, ΙΚΑ και ΟΑΕ. Μπορώ να λάβω, λέει, ξεχωριστές συντάξεις ή μία με συνυπολογισμό όλων των χρόνων ασφάλισης, με διαδοχή ασφάλισης?
1: Με την τρέχουσα νομοθεσία, μία σύνταξη χορηγείται ενιαία. Ο παράλληλος χρόνος χρησιμοποιείται για προσάρτηση ανταποδοτικής σύνταξης, ο διαδοχικός για συμπλήρωση προϋποθέσεων.
0: Τελευταίο ερώτημα. Φίλος γεννημένος το 67, είχε 4.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ από το 92 μέχρι το 2005. Από τότε είναι ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και σήμερα, δηλαδή 21 χρόνια. Επιθυμώ να εξαγοράσω 3 πλασματικά έτη για να συμπληρώσω τα 40 χρόνια. Με ποιον τρόπο μπορώ, λέει, να εξοφλήσω τα πλασματικά? Έχω έκπτωση αν τα πληρώσω όλα μαζί?
1: Αν τα πληρώσει, η ΕΦΑΠΑΞ έχει έκπτωση 2% για κάθε χρόνο που εξαγοράζει, δηλαδή συνολικά 6%.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ. Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ.

0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
5: Nova 9:31.
6: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Την σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή Ελλάδα, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρας, μετά και την επαφή του με τον Κύπριο Πρόεδρο και Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουντέρας απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών και την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αφορά την κυριαρχία ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επαδρομένων αεροπορικών παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μεταδίδει ότι 3 μέλη της οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς αυτούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ της Αμερικής στην ίσο Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών που έπληξε την Ιαπωνία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στα αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστροπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει 9:30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9:15 την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς.

0: βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψαλτή.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά, όχι 9, 10 λεπτά μετά τις 9, είναι ο Sky 100,3, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Κακώς δεν κοιτάω τους χάρτες τους κυκλοφοριακούς. Νωρίτερα είχαμε επιβάρυνση αρκετά της κατάστασης στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι μιλάω πάντοτε, τώρα το βλέπω λίγο καλύτερα το πράγμα, πάντως η κυκλοφορία στην άνοδο ξεκινάει από το ύψος περίπου του Ελαιώνα, να ξέρετε, αλλά στη Λεωφόρο Αθηνών είσαστε σχεδόν ακινητοποιημένοι. Μιλάμε για το ρεύμα, επαναλαμβάνω, ανόδου και πάει έτσι περίπου μέχρι τη Δυραχείου, όπου κάπως βελτιώνονται τα πράγματα, πάει με πυκνή κίνηση αλλά όχι ακινητοποιημένη μέχρι περίπου την Χαρνών, που μετά ανοίγει κάπως και μπαίνετε στο ύψος περίπου της Νέας Φιλαδέλφειας με κανονική ροή. Συγγνώμη, βλέπω πάντως ότι στην Αττική Οδό έχει πυκνή κίνηση στο ύψος περίπου του Ηρακλείου, όχι ακινητοποιημένη αλλά πυκνή ροή, μέχρι περίπου το Μαρούσι μετά ανοίγει. Στο άλλο ρεύμα έχετε ζητήματα εκεί στο κλασικό σημείο στη Μεταμόρφωση, όπου προφανώς θέλετε να βγείτε, εκεί γίνονται και έργα, είναι τα κλασικά σημεία των έργων κλπ. Τα οποία υπάρχουν. Στην Παραλιακή σχετικά καλά είναι τα πράγματα, δεν έχουμε προβλήματα. Στο Χαϊδάρι επίσης, ή γενικότερα να πω στη Λεωφόρο Αθηνών, έχει και λίγο μετά τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους εκεί αυξημένη κίνηση. Αλλά έχει και στο ρεύμα εισόδου η Λεωφόρο Αθηνών, έχει σημεία όπου εκεί έχει αρκετή κίνηση. Βεβαρημένη κατάσταση στην Συγκρού, εκεί στο ύψος, λίγο όχι στο ύψος, στην Καλλιρόης είναι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Βλέπω από τη Λαγουμιτζή το ρεύμα προς το κέντρο είναι φορτωμένο, αλλά τα κλασικά σημεία εκεί και πάει έτσι μέχρι τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Κέντρο για να δω, όχι γενικά είμαστε, όχι, η Σταδίου είναι πυκνή κίνηση και η Πειραιώς, και στην Πειραιώς έχει κίνηση. Αυτά μπορώ να πω σε γενικές γραμμές. Η Κηφισίας και η Μεσογείων, εντάξει, έχει αυξημένα σημεία. Στην Κηφισίας βλέπω εκεί στο ύψος του Γυροκομείου, στο ρεύμα προς το κέντρο έχει κίνηση. Γενικότερα δεν θα έλεγα ότι προσομοιάζει η κίνηση για τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αλλά θα μου πεις, τα πράγματα έχουν αλλάξει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, επαναλαμβάνω, λίγο μετά τις 9.30 θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό που υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά και τον σχεδιασμό Ελλάδας και άλλων χωρών για τα ζητήματα με το μεταναστευτικό. Με αφορμή αυτά που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Πιστόλας, ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, για τα τεκτενόμενα τα αντίστοιχα στην Ευρώπη, πώς εξελίσσονται και πώς αυτά επηρεάζουν τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία των καλπών, όταν και αυτές έρθουν, αλλά και πώς δημιουργείται το κλίμα και πώς στείνεται το κλίμα. Τώρα, στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί θέλω να μιλήσουμε για 2-3 πράγματα τα οποία έχουν προκύψει, είναι η κυρία Σταματίνα Συρίγου. Η κυρία Συρίγου είναι υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες. Θυμίζω ότι έρχεται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Μάθαμε ότι 9 παραλίες οι οποίες ήταν στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, τώρα δεν είναι, αφαιρέθηκε η Γαλάζια Σημαία. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται νέοι έλεγχοι και προφανώς έχουν βρεθεί πράγματα τα οποία δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις. Και με την ευκαιρία της επικοινωνίας με την κυρία Συρίγου, θέλω να κάνω και μια συζήτηση πάλι για τα ζητήματα που προέκυψαν όσον αφορά τους ελέγχους, τους ποιοτικούς ελέγχους, για τα νερά δηλαδή, και πώς δίνονται οι γαλάζιες σημαίες. Καλημέρα κυρία Συρίγου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν δώστε μου μια εικόνα, το έχουμε ξανακουβεντιάσει αλλά θέλω να ακουστεί και για άλλη μια φορά. Γιατί αφαιρούνται οι γαλάζιες σημαίες από κάποιες παραλίες? Τι μπορεί να προκύψει? Είναι ζήτημα ποιοτικών ελέγχων? Είναι ζήτημα υποδομών? Τι συμβαίνει?
1: Τέλεια. Εννοείται να εξηγήσουμε στον κόσμο για να γνωρίζει και να ξέρει πότε χάνεται η γαλάζια σημαία.
0: Ακριβώς.
1: Πούμε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συμβαίνει λόγω των πολλαπλών ελέγχων που διατηρεί το πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν οι ακτές βραβεύονται και ανακοινώνονται κάθε χρονιά, βραβεύονται για την οργάνωση που είχαν την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εμείς φέτος, προκειμένου να σταλούν οι σημαίες, θα πρέπει να λάβουμε και θα έπρεπε να είχαμε λάβει μέχρι αρχές Ιουνίου το φωτογραφικό υλικό μέσα από το οποίο οι ακτές μας επιβεβαίωναν για άλλη μια φορά ότι έχουν οργανωθεί και είναι έτοιμες για τους επισκέπτες και τους λουόμενους.
0: Ό,τι υποδομή χρειάζεται να έχουν δηλαδή για να διατηρήσουν τη γαλάζια σημαία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον λάβαμε αυτό το φωτογραφικό υλικό, οι σημαίες στάλθηκαν στους προορισμούς και ξεκίνησαν οι απροειδοποίητοι έλεγχοι, οι επισκέψεις μας.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τις οποίες διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν μικρά και δόθηκε κάποια παράταση προκειμένου, όπως ορίζει και το πρόγραμμα, προκειμένου να διορθώσουν τις τυχόν ελλείψεις ή μικρά προβλήματα που διαπιστώθηκαν.
0: Mm-hmm.
1: Όμως υπήρχαν και περιπτώσεις που είχαμε περισσότερα προβλήματα ή ήταν πιο σοβαρά, που αφορούσαν θέματα οργάνωσης, θέματα υποδομών ή καθαριότητας ή ακόμα και την ασφάλεια των λουόμενων, που σε αυτή την περίπτωση είχαμε την ανακοίνωση που, όπως διαβάσατε και είπατε και εσείς προλίγου, που αφαιρέθηκαν οι 9 γαλάζιες σημαίες.
0: Είναι από τη Χίο, από τη θυμάμαι, και άλλη περιοχή ποια είναι?
1: Είναι από τη Χίο και από την Πάρο.
0: Από την Πάρο. Είναι λοιπόν παραλίες οι οποίες είχαν, ξαναλέω, τη γαλάζια σημαία πέρυσι. Πριν τους δοθεί η καινούργια που γράφει 2026, ζητήσατε το υλικό αυτό όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των υδάτων αυτών των θαλασσών παραλίων. Ελέγχθηκαν ή είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στους έκτακτους ελέγχους που κάνετε στην πορεία της φετινής χρονιάς?
1: Ο ποιοτικός έλεγχος των υδάτων είναι κάτι που διευκρινίζουμε και εμείς και από την ανακοίνωση που βγάζουμε, ότι δεν συνδέεται καθόλου με την απόσυρση των ακτών αρχικά, για να μην φοβάται και ο κόσμος να επισκεφτεί τις συγκεκριμένες ακτές. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων. Σίγουρα συνεχίζει ο έλεγχος και είναι και κάτι το οποίο δεν γίνεται και από τη δική μας πλευρά.
0: Δηλαδή
1: ο έλεγχος ποιότητας των υδάτων και η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Ναι.
1: Τη 2006/7, για την οποία αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα είναι η Γενική Γραμματεία Φυσικού, Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα.
1: Τους εργαστηριακούς ελέγχους πραγματοποιούν τα διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΤ που συνεχίζουν να κάνουν ακόμα και για αυτές τις ακτές.
0: Okay. Άρα ξαναλέω ότι εκεί υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να ακολουθηθεί, ο οποίος είναι εγκεκριμένος για να ελέγχεται η ποιότητα των υδάτων των, όχι των συγκεκριμένων μόνο παραλίων, όλων των παραλίων που γίνονται έλεγχοι.
1: Όλη της Ελλάδας ακριβώς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή, ότι στην Ευρωπαϊκή Οδηγία ακολουθείται η Οδηγία 2006 που είπαμε κάθετο σωστά, την οποία ακολουθεί και η Ελλάδα.
0: Το λέω αυτό.
1: Τα αποτελέσματα είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι και προσβάσιμα για το κοινό. Δηλαδή κάθε μήνα συγκεντρώνονται στο Μητρό Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης, που είναι προσβάσιμο για όλους, στο Bathing Water Profile.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: μπορεί να μπει κανείς οποιοδήποτε μέσα και να δει αν η παραλία την οποία επιλέγει γίνεται έλεγχος και τι είδους
1: έλεγχος
0: και τα αποτελέσματα του έλεγχου, για να το πούμε πιο απλά. Σωστά.
1: Ακριβώς. Σωστά.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο μου προξενήθηκε χθες, διότι είδα μια ανακοίνωση που ήρθε από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο βλέπω με υπογραφή της αναπληρώτριας υπουργού, εξέδωσε μια εγκύκλιο για την απαγόρευση της κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής, οι οποίες δεν πληρούν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά υδάτων. Αυτό είναι άλλο πράγμα προφανώς από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εκεί παρεμβαίνει το Υγείας, δηλαδή, άλλο Υπουργείο.
1: Είναι κάτι για το οποίο ενημερωθήκαμε και εμείς και έχουμε σκοπό και να ενημερωθούμε, λόγω ότι έχουμε άμεση σχέση και με το Υπουργείο Υγείας και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, λόγω ότι οι μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρισεών μας
0: συμμετέχουν
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι κάτι για το οποίο είμαστε και εμείς η επικοινωνία.
0: Okay. Το λέω αυτό διότι, ας πούμε, στη δικιά μου περιοχή, στη Ραφίνα, που το ξέρω, αναφέρεται ότι η εξωτερική πλευρά του προσύνεμου μόλου του λιμανιού πάντοτε ήταν χαρακτηρισμένη ως κόκκινη, ότι δεν θα πρέπει να κάνουν μπάνιο κάποιοι, άσχετα αν ο κόσμος πηγαίνει και κάνει μπάνιο εκεί, αλλά και άλλες περιοχές στο λεκανοπέδιο που υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους απαγορεύεται η κολύμβηση. Ας πούμε στην έξοδο εκβολών ρέματος ή ρεμάτων, Ας πούμε, εκεί λένε μην πάτε να κάνετε μπάνιο. Το λέω αυτό ξανά για να είμαστε ξεκάθαροι ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες τις οποίες εδώ επεμβαίνει με απόφαση του το Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά τα ακολουθούμε, είμαστε στη συνεννόηση, τα ελέγχουμε κι εμείς και τα διαπιστώνουμε και επικοινωνούμε μαζί τους. Mm-hmm. Αυτό που ίσως να πρέπει να διευκρινίσουμε για να ξεκαθαρίσουμε ίσως και για το κοινό, επειδή είπατε εσείς τώρα τα συγκεκριμένα σημεία για τα οποία απαγορεύονται, ίσως να διευκρινίσουμε και λόγω των που αναφέρετε και εσείς για τα προηγούμενα δημοσιεύματα που έχουν.
0: Σωστό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, έχουν... Γιατί υπήρχε μια πώς να το πω τώρα, δυστυχία του κόσμου, διότι προκύψανε κάποιες έρευνες που έχει κάνει μια οργάνωση και προκλήθηκε και αρκετή αναστάτωση με αφορμή τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν. Και το λέω αυτό διότι άρχισε η μεγάλη συζήτηση τι να πιστέψει κανείς. Αυτές οι ανακοινώσεις της συγκεκριμένης οργάνωσης ή τα δεδομένα, τα πιστοποιημένα των ελέγχων τα οποία δημοσιοποιεί επισήμως και στέλνει και στις Βρυξέλλες η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
1: Λοιπόν, σίγουρα τα δημοσιεύματα αυτά, όπως είπατε και εσείς, αναστάτωσαν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Σε σημείο που ακόμα ίσως και να τους φόβησαν.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι θα έλεγα ότι είναι περισσότερο θέμα παραπληροφόρησης. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στην Αθήνα. Έχουμε κοντά μας τόσο όμορφες παραλίες που μπορούμε να επισκεφτόμαστε τόσο άμεσα και να φοβίζουμε τον κόσμο με αυτά τα δημοσιεύματα. Όπως είπα και πριν, για όλα τα αποτελέσματα, την αρμόδιος φορέας είναι η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και τους εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι το κομβικό σημείο. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ, δηλαδή οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν πάρει το πράσινο φως για να και να κάνουν τη λήψη των υδάτων, της ποσότητας των υδάτων, αλλά και το πώς κάνουν τους ελέγχους.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί ο τρόπος δειγματοληψίας χρειάζεται συγκεκριμένο χειρισμό,
0: ναι,
1: και ο τρόπος ανάλυσης χρειάζεται τις απαραίτητες διαπιστεύσεις,
0: mm-hmm,
1: προκειμένου να γίνει. Επίσης, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αποτελέσματα, δηλαδή όπως είπατε και εσείς, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Μιλάμε για διαφορετικές μετρήσεις. Είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να ταυτίζονται, να μιλάμε για το ίδιο σημείο,
0: μάλιστα,
1: το ίδιο βάθος της δειγματοληψίας, την ίδια χρονική περίοδο, τη συχνότητα που γίνονται, να διατηρούμε τα ίδια πρωτοκόλλα λήψης, μεταφοράς, συντήρησης και τις ίδιες εργαστηριακές μεθόδους ανάλυσης.
0: Άρα λοιπόν προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται. Τελεία.
1: Ακριβώς. Επίσης, η μία δειγματοληψία, η μία μεμονωμένη δειγματοληψία δεν μπορεί να μας δώσει αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να κατατάξουμε απευθείας μία ακτή σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Χρειάζεται να έχουμε το σύνολο των δειγματοληψιών και κρατάμε και ιστορικότητα 4 ετών,
0: okay,
1: προκειμένου να βγάλουμε την ποιότητα η οποία αξιολογείται, κατατάσσεται σε εξαιρετική, καλή, επαρκή και ανεπαρκή.
0: Άρα υπάρχουν και κατηγορίες λοιπόν.
1: Ακριβώς, και θα ήταν καλό να σημειώσουμε ότι όταν μια ακτή δεν κατατάσσεται στην περίπτωση της εξαιρετικής, που για τη γαλάζια σημαία είναι παράβατος όρος η εξαιρετική ποιότητα, όπου βλέπουμε δηλαδή γαλάζια σημαία έχουμε εξαιρετική ποιότητα υδάτων,
0: mm-hmm,
1: αλλά ακόμα και αν πάμε να μιλήσουμε για μια περιοχή, για μια ακτή η οποία έχει πάει στην κατάταξη της καλής ποιότητας, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι ακατάλληλη.
0: Okay.
1: Απλά κατατάσσεται στην καλή.
0: Μάλιστα. Θυμίζω ότι είμαστε σε επίπεδο Ευρώπης η δεύτερη χώρα με εξαιρετικής ποιότητας νερά. Πρώτη νομίζω ότι είναι η Κύπρος και μετά είμαστε εμείς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο σύνολο, ναι, από τα αποτελέσματα που βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε η δεύτερη ή τρίτη. Δεν είμαι, θυμάμαι μέχρι πέρσι.
0: Γενικά είμαστε ψηλά.
1: Ναι, διατηρούμε ψηλή θέση.
0: Ωραία.
1: Με το σύνολο των ακτών να διατηρούν εξαιρετικής ποιότητας υδάτων.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Συρηγού. Καλημέρα, καλό
1: καλοκαίρι. Καλά,
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Yes. Επειδή ρωτάτε, η απόφαση του Υπουργείου Υγείας, να σας τα πω εντάχει για να μας εντάξει, απαγορεύεται, λέει, η κολύμβηση σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων. Σε όλη την περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα, σε όλη την περιοχή του Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Άσπρο Πύργου, στα λιμάνια Σκαφάκη, Σταυρού, της ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μέτρα εκατέρωθεν του κέντρου Μίραμαρε, στην περιοχή από το βόρειο άκρο του Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου, πολύ μου αρέσει αυτός ο όρος να ξέρετε, στο αριστερό σημείο της ακτής έδεμ πλησίων του εστιατορίου εκεί και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολώνων του ρέματος Πικροδάφνης. Ζώνη, λέει, 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων. Ζώνη 200 μέτρα εκατέρωθεν των στομίων εκβολής αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λιμάτων, εντάξει το αυτονόητο, στην περιοχή των αυπηγείων και του λιμένους του όρμου Λαβρίου μέχρι τη ΔΕΗ, με εξαίρεση, λέει, την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού, στη Ραφίνα σας τα είπα, στην περιοχή της Νέας Μάκρης και Μαραθώνα, ιδιαίτερα στις κατασκηνώσεις Θάλα και των κατασκηνώσεων αεροπορίας. Στην απαγόρευση, λέει, δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ. Εκεί είναι, πώς το λένε, πες το, σημεία κατασκηνωτικών κατά κύριο λόγο, αλλά και θερινών, πώς το λένε, χώρων για τους ένστολους. Και επίσης στην περιοχή του Ασοπού ποταμού, 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού. Βέβαια, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, όλη η διαδικασία είναι δυναμική και τροποποιείται κατά περίπτωση ανάλογα με τις συνθήκες των ακτών κολύμβησης. Άρα, όπως είναι δυναμική η ιστορία των γαλάζιων σημαίων, είναι το αντίστοιχο και στο κατάλογο αυτών. Λοιπόν, τώρα έχω λίγο χρόνο. Μια κουβέντα θέλω να πω, γιατί μου άρεσε αυτό και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Είδα μια έρευνα, γιατί να ξέρετε ότι συνεχίζουν ακόμα να υπάρχουν αυτοί οι εργαζόμενοι εξ απόστασης λόγω των θεμάτων τα οποία προέκυψαν με τον κορονοϊό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι στη χώρα μας που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Εγώ τουλάχιστον ξέρω αρκετούς, 3-4, οι οποίοι έχουν και διαδικτυακές σελίδες κάθε μέρα, γιατί έχουν εντυπωσιαστεί, που δουλεύουν στη χώρα και μάλιστα όχι στην Αθήνα. Να ξέρετε ότι η Αθήνα, λέει, είναι στη 15η θέση παγκοσμίως για όσους μάλλον εργάζονται εξ αποστάσεως. Πρώτη νομίζω πως είναι η Μπανγκόκ. Αυτό είναι και λίγο... έχει μια συζήτηση να το κάνουμε, έτσι. Επίσης Τόκιο και Βαρκελόνη, το Τόκιο στη δεύτερη θέση και η Βαρκελόνη στην τρίτη θέση. Λοιπόν, σας έλεγα ότι παρακολουθώ, λοιπόν, τρεις αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων. Ο ένας είναι στην Καστοριά, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα Σουηδός. Είναι μία Αμερικανίδα η οποία έχει φέρει την οικογένειά της στην Ερμούπολη στη Σύρο και είναι εντυπωσιασμένη όχι μόνο από το συγκεκριμένο νησί, γενικότερα.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
14: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
13: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
14: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
13: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
14: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
14: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές σύνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
17: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
18: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
19: Nova 9.31.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
21: Sky 100.3.
0: Είναι Μαριέ.
22: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα
22: έχετε? Ναι, το μέτωπο είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχουν ενεργές αιστείες αυτή τη στιγμή. Ναι. Τυχώς γλίτωσαν τα χειρότερα, διότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα χθες. Αναγκαστήκαμε να εκενώσουμε ένα ολόκληρο χωριό.
0: Καλά κάνατε για να προστατεύσετε προφανώς τις ανθρώπινες ζωές, δεν το κουβεντιάζω, ε.
22: Ευτυχώς, γύρισε ο καιρός, δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες, δεν υπάρχουν σε καλλιέργειες, είναι σε χορτολιβαδική έκταση. Υπάρχει βέβαια εκτεταμένη ζημιά στα δίκτυα άρδευσης, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τακτοποιήσουμε άμεσα, διότι είμαστε σε περίοδο που έχουμε.
0: Και αγροτική περιοχή, γεωργική περιοχή, πρέπει να λειτουργήσει.
22: Ακριβώς.
0: Άρα υποψιάζουμε ότι παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φυσάει στην περιοχή, Δήμαρχε.
22: Ναι, βέβαια.
0: Γι' αυτό σηκώθηκαν τα ελικόπτερα το πρωί και φύγανε. Δεν μπόρεσαν να κάνουν δουλειά εκεί.
22: Δεν μπορούσαν, διότι σας είπα, είναι η άνεμη είναι πολύ σκληρή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα εκεί είναι καλύτερα τα ζητήματα. Καλύτερα το μέτωπο. Το μέτωπο τώρα που υπάρχει και προσπαθεί να αντιμετωπιστεί επιγείως, διότι δεν μπορούν τα εναέρια να συνδράμουν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Έβλεπα νωρίτερα στοιχεία που έδινε το ΜΕΤΕΟ, ρηπή ανέμου στο Ρέθυμνο που ακουμπούσε τα 140 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, σήμερα το πρωί, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε λίγο τα του μεταναστευτικού. Σήμερα υπάρχει και Υπουργικό Συμβούλιο, βέβαια. Στην παρέα μας ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, διάβασε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του σήμερα στην εφημερίδα Απογευματινή για τα της Ευρώπης και του μεταναστευτικού. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Επικεντρώνεστε σε κάτι που μου έκανε και εμένα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν η τελευταία συνάντηση που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον καγκελάριο της Αυστρίας, όπου εκεί κουβέντιασαν για το ζήτημα του μεταναστευτικού. Και είδα ότι υπάρχει μια κοινή στάση πλέον αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή στο ότι έχουμε πλέον αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο όμως λείπει ένα κομμάτι του. Δηλαδή λείπει το κομμάτι εκείνο για τη δημιουργία των κέντρων επιστροφής. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αλλά θα μας δώσετε λίγο μια εικόνα τι λέει αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης.
1: Ωραία, βέβαια. Κοιτάξτε, το σύμφωνο μετανάστευσης ουσιαστικά είναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται στην Ευρώπη για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.
0: Ναι.
1: Ο βασικός πυλώνας του συμφώνου είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια αναγνώριση από τις χώρες δεύτερης υποδοχής ότι πρέπει να δίνουν αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής και αντιστοίχως ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής δεν θα λειτουργούν ως transit χώρες που σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσαν και ότι θα έχουμε μια κοινή πολιτική απόρριψης ασύλου και επιστροφών. Κλειδί αυτή για να πετύχει το σύμφωνο είναι τελικά όταν απορρίπτεται το άσυλο να μπορεί ο άλλος να γυρνά πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Σήμερα κάποιος που θα μπει παράνομα στη χώρα σύμφωνα με το σύμφωνο μετανάστευσης, αν δεν έχει προσφυγικό προφίλ, δηλαδή προέρχεται από χώρα που πιθανότατα πρέπει δεν δίνει άσυλο, π.χ. στην περίπτωση τη δική μας τέτοιες χώρες είναι συχνά το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος, το εξετάζει το άσυλο κατά προτεραιότητα, γιατί πρέπει να εξεταστεί το άσυλο, το απορρίπτεις, αν υπάρχουν και περιπτώσεις που θα γίνει δεκτό, εντός 12 εβδομάδων και τον έχεις σε κράτηση για να τον γυρίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν ποια ήταν το μεγάλο πρόβλημα των επιστροφών. Είναι δύο. Το ένα είναι διαδικασίες χρονοβόρες για να επιστρέψει κάποιος πίσω, ακόμα και όταν η χώρα συνεργάζεται, π.χ. η Αίγυπτος συνεργάζεται.
0: Μισό λεπτό, εδώ μου δίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα να το κουβεντιάσουμε, διότι θυμίζω ότι είχαμε ένα περιστατικό με έναν Αιγύπτιο, ο οποίος φέρεται ότι δολοφόνησε γνωστό δικηγόρο, είναι Αιγύπτιος λοιπόν αυτός. Είχε λοιπόν το αίτημα για άσυλο, δεν είχε γίνει δεκτό, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είχε φύγει από τη χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν εδώ, γιατί?
1: Πάμε αυτό που λέτε, γιατί και μάλιστα άκουσα την εκπομπή που το λέγατε και έλεγα μόλις μου δοθεί η ευκαιρία θα σας απαντήσω. Το μεγάλο πρόβλημα πριν το Σεπτέμβριο, εμείς το Σεπτέμβριο του 25 ψηφίσαμε ένα νόμο που το μνημονεύω και μέσα στο άρθρο που λέτε. Που τι είπαμε, ότι όταν κάποιος απορρίπτεται το άσυλό του, υποχρεωτικά αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα, μένει σε κράτηση και τιμωρείται. Τι συνέβαινε πριν το Σεπτέμβριο του 25? Επειδή η διαδικασία του να επιστρέψει κάποιος, ακόμα και στην Αίγυπτο την οποία λέμε, όταν έχει καταστρέψει έγγραφα, μπορεί να πάρει και 4 και 5 μήνες, δεν υπήρχε αναγκαστικά ότι κάποιος βρισκόταν σε κράτηση.
0: Α, ήταν ελεύθερος με λίγα λόγια.
1: Μπορεί κάποιοι βρισκόντουσαν σε κράτηση, κάποιοι βρισκόντουσαν σε καθεστώς ελευθερίας. Γιατί βρισκόντουσαν σε καθεστώς ελευθερίας? Διότι όταν εξεταζόταν το άσυλό του και ο άλλος ήταν ελεύθερος, ήξερε ότι θα απορριφθεί το άσυλό του, άρα δεν εμφανιζόταν.
0: Εξαφανιζόταν με λίγα λόγια, κατάλαβα. Οπότε αντί να το βρεις με λίγα.
1: Άρα αυτό που σας είπα πριν, ποιο είναι το σημαντικό τώρα? Ότι αυτός λοιπόν τώρα που μπαίνει και δεν έχει προσφυγικό προφίλ, αν έχει προσφυγικό προφίλ παραμένει σε καθεστώς ελευθερίας, γιατί πιθανολογείς ότι θα πάρει άσυλο. Αυτός που πιθανολογείς ότι θα απορριφθεί το άσυλο, τον έχει σε κράτηση, ώστε όταν πια απορριφθεί το άσυλό του, να μην το ψάχνεις, αλλά όντας σε κράτηση του λες απορρίφθηκε το άσυλό σου, εγώ σε γυρνάω πίσω στη χώρα σου.
0: Μάλιστα.
1: ήχο, μετά η επιστροφή, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι μπαίνω σε ένα αεροπλάνο και φεύγω. Δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Γιατί η Αίγυπτος π.χ., που σας λέω, μια χώρα που συνεργάζεται, για να δεχτεί πίσω τους πολίτες της, σε έναν άνθρωπο που έχει καταστρέψει τα εγγραφά του, θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση. Λογικό και από την
0: άρα
1: πλευρά.
0: Άρα θέλει χρόνο λοιπόν για να ξαναβγούν τα έγγραφα.
1: Ναι. Κοιτάξτε τώρα να σας δώσω ένα στοιχείο που είχε ενδιαφέρον με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο ακολουθήσαμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία, ζητήσαμε πάρα πολύ τις επιστροφές, αλλά είχαμε και ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο που κλείναμε στη συντική στις αίρες, σε μια κλειστή δομή, τους Αιγύπτους που απορρίπτονταν το άσυλο. Το πρώτο εξάμεινο του 25, οι ροές από την Αίγυπτο ήταν 3.200 άτομα,
0: ναι,
1: και οι επιστροφές μόλις 69. Το πρώτο εξάμεινο του 26 που τρέχουμε τώρα, οι ροές από την Αίγυπτο από τις 3.200 πήγαν στις 802.
0: Μειώθηκαν σημαντικά.
1: Γιατί μειώθηκαν? Γιατί βλέπανε ότι ήταν σε κράτηση. Παίρνανε τους ανθρώπους που ήταν στα χωριά τους και τους λέγανε μας κρατάνε.
0: Ναι.
1: Και οι επιστροφές πήγαν στις 330. Πάλι το ισοζύγιο είναι αρνητικό, αλλά δεν είναι το χαοτικό που ήταν.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό λοιπόν είναι το ένα κόμμα. Το δεύτερο που έρχεται στο ερώτημα το οποίο κάνατε και το πιστεύουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που απορρίπτεται το άσυλό τους και δεν έχουμε συνεργασία, όχι μόνο ως Ελλάδα, ενδεχομένως και ως Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι,
1: με τις χώρες καταγωγής τους. Άρα στην πραγματικότητα έχεις απορρίψει το άσυλο, αλλά δεν έχεις αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσεις πουθενά, να τον γυρίσεις.
0: Άρα τι κάνεις για αυτές τις περιπτώσεις?
1: Εκεί λοιπόν έρχεται αυτό το οποίο λέμε τώρα και συζητάμε μαζί με τέσσερις άλλες χώρες, έχουμε συμφωνήσει.
0: Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και Δανία.
1: Ακριβώς, που λέμε σε μια τρίτη χώρα στην Αφρική,
0: ναι,
1: να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το λεγόμενο return hub, δηλαδή κόμβος επιστροφής είναι ο επίσημος όρος, που αυτούς που πια δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε για οποιονδήποτε λόγο,
0: είτε δεν έχετε χώρες,
1: να τους στέλνεις εκεί πέρα σε κέντρα τα οποία θα ελέγχονται απολύτως από αυτές τις πέντε χώρες. Προφανώς η χώρα της Αφρικής θα έχει τα αντισταθμιστικά ωφέλη.
0: Άρα θα πάρει λεφτά με λίγα λόγια η χώρα.
1: Λεφτά θα πάρει,
0: ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό πιστεύουμε, και αυτή είναι η φιλοσοφία της Ευρώπης, ότι είναι ένα τρομακτικά αποτρεπτικό μέτρο, γιατί είναι βέβαιο ότι ένας πολίτης που δεν προέρχεται από πόλεμο, γιατί για να απορριφθεί το άσυλό του σημαίνει ότι ήταν ασφαλής εκεί που ήταν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προτιμήσει να βρεθεί σε μια χώρα της Κεντρικής Αφρικής από το να επιστρέψει πίσω ο ίδιος στην πατρίδα του και να συνεργάσει.
0: Έτσι χτυπάς και τα κυκλώματα τα οποία σπρώχνουν αντί ακριβού αντιτίμου ανθρώπου στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε, τα κυκλώματα έχουν μια φοβερή, και μπορεί κάποιος να το καταλάβει αυτό, προσαρμοστικότητα.
0: Ναι.
1: Μόλις βλέπουν ότι από μια χώρα υπάρχει συνεργασία και γίνονται πολλές επιστροφές και άρα σε μεγάλο βαθμό,
0: πάνε σε άλλη χώρα,
1: θα το πω κοινικά, το προϊόν τους κινδυνεύει. Γιατί θα του πούνε οι άλλοι, εγώ γιατί να δώσω 5.000 ευρώ όταν με γυρίσεις. Ψάχνουν τα ίδια να επιλέξουν χώρες, γιατί ο κόσμος που θέλει να έρθει στην Ευρώπη υπάρχει πάρα πολύ,
0: ναι,
1: από άλλα σημεία που ξέρει ότι η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να τους γυρίσει πίσω.
0: Δύο παρατηρήσεις που θέλω να κουβεντιάσουμε, κύριε Υπουργέ. Το ένα είναι πώς πάνε τα πράγματα στη συμφωνία με την Τουρκία. Βλέπουμε ότι με την Τουρκία οι ροές από την Τουρκία είναι σχετικά μειωμένοι, πολύ μειωμένοι θα έλεγα.
1: Ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα η χώρα, αν θέλουμε να πούμε ότι έχει πρόβλημα που πρέπει να επικεντρωθεί, είναι ο διάδρομος της Λιβύης. Από
0: μάλιστα
1: την πλευρά της Τουρκίας πια οι ροές είναι περιορισμένες. Όταν μιλάμε για 3.500 και 4.000 ροές το εξάμηνο από την Τουρκία προς τα νησιά, αντιλαμβάνεστε, αυτές ήταν ροές εβδομάδας και έλεγες ότι είναι και λογικές ροές. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Η Τουρκία φαίνεται ότι συνολικά έχει αλλάξει τη λογική της στο μεταναστευτικό, γιατί δεν είναι μόνο ότι φυλάει και ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ελληνικών αρχών, αλλά ακόμα και στα σύνορά της, στα εξωτερικά από την ανατολική πλευρά,
0: μάλιστα,
1: φαίνεται, έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Παίρνει βέβαια και πάρα πολλά λεφτά από την Ευρώπη γι' αυτό, αλλά και η ίδια η Τουρκία θεωρεί ότι αν πάψει να είναι transit χώρα, θα μειώσει τις μεταναστευτικές ροές και προς το έδαφος της.
0: Ναι, γιατί και εκεί έχει πρόβλημα, και η Τουρκία έχει.
1: Και η Τουρκία έχει πρόβλημα, ακριβώς. Όπως να ξέρετε κάτι, όταν και εμείς περιορίζουμε τις δευτερογενείς ροές και έχουμε περιορίσει τις δευτερογενείς ροές, επειδή κάποιος ο στόχος του π.χ. είναι να φτάσει στη Γερμανία ή στη Δανία ή στην Αυστρία, άμα του δυσκολέψει τη διαδρομή, Ενώ πολλοί νομίζουν και υπήρχε μια αντίληψη άστονα να φύγει, το άστονα να φύγει είναι ότι έρχονται και πολλοί γιατί φεύγουν εύκολα. Mm-hmm. Αν δυσκολεύει να φύγει προς την Ευρώπη, προσπαθεί να επιλέξει άλλες διαδρομές, γιατί δεν τον ενδιαφέρει να εγκλωβιστεί στη Λέρο.
0: Άρα πάει κάπου αλλού, προφανώς μπαίνει από άλλη
1: πλευρά. Από άλλο διάδρομο. Μπορεί να επιλέξει το βαλκανικό διάδρομο από την πάνω πλευρά. Mm-hmm. Μπορεί να πάει από άλλο σημείο. Έχει αποδειχθεί ότι οι χώρες που επιλέγουν να κόψουν το τράνζιτ δέχονται μια αρχική πίεση στην αρχή γιατί εγκλωβίζεται κόσμος. Στην πορεία όμως μειώνονται οι ροές προς την ίδια τη χώρα.
0: Ωραία. Άλλο ερώτημα μου επιτρέπετε.
1: Η Τουρκία, το μόνο που δεν συνεργάζεται που για μας είναι σημαντικό είναι ότι δεν δέχεται επιστροφές όσο οφείλει.
0: Ναι. Εδώ επίσης θέλω να μπω στη διαδικασία των επιστροφών. Σύμφωνα μετανάστευσης, εμείς κινδυνεύουμε κάποιους οι οποίοι εντοπίζονται στη Γερμανία, στην Αυστρία ή σε άλλες χώρες να επιστραφούν σε εμάς.
1: Προσέξτε τι γίνεται τώρα και εδώ πέρα ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι διαπραγμάτευσης για τις χώρες πρώτης υποδοχής. Όπως ξέρετε ισχύει ο κανόνας του Δουβλίνου. Τι είναι ο κανόνας του Δουβλίνου? Ότι αν κάποιος πέρασε και έπρεπε να κάνει αίτηση ασύλου σε μια ευρωπαϊκή χώρα και βρέθηκε σε μια άλλη, υποχρεούται να τον δεχτεί πίσω η χώρα πρώτης υποδοχής. Εμείς εκεί είχαμε ένα τεράστιο θέμα. Επειδή ειδικά το 2015-19 πέρασαν από την Ελλάδα κοντά στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι και βρέθηκαν στην Ευρώπη, υπήρχαν τρομακτικά αιτήματα ευρωπαϊκών χωρών για επιστροφή βάση Δουβλίνου. Το Σύμφωνο Μετανάστευσης ήρθε και λέει, για να δίνουν αλληλεγγύη οι χώρες του Βορρά, άρα θα παίρνουν μετεγκαταστάσεις να το πούμε απλά, θα πρέπει και οι χώρες πρώτης υποδοχής να δέχονται πίσω τους πολίτες που έπρεπε να γίνουν άσυλο στο έδαφος τους, να εφαρμόζουν δηλαδή τον κανονισμό Δουβλίνου. Η χώρα, αυτό το οποίο διαπραγματεύτηκε και πέτυχε, ήταν το εξής. Συμφωνήσαμε με τις χώρες που είχαμε κατά βάση δευτερογενείς ροές, με την Ολλανδία πάλι, τη Γερμανία, την Αυστρία, και κάποιες άλλες χώρες, και τη Γαλλία, ότι διαγράφονται όλες οι υποθέσεις μέχρι την έναρξη συμφώνου, δηλαδή μέχρι τις 12 Ιουνίου, όποιος πέρασε και βρέθηκε σε άλλο σημείο στην Ευρώπη, γίνεται υποχρέωση των χωρών που βρέθηκε. Αλλά από την έναρξη του συμφώνου και μετά
0: ισχύει.
1: Η χώρα θα οφείλει να λαμβάνει πίσω τις περιπτώσεις που έπρεπε η ίδια να εξετάσει.
0: Ερώτημα. Ωραία. Πώς είναι αυτοί οι υπολογισμοί, δεν τους ξέρουμε αριθμητικά πώς είναι.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μηδενικές περιπτώσεις, γιατί κάναμε την διαγραφή που σας είπα.
0: Okay. Άρα,
1: δυναμικά όμως, προσέξτε, αυτές, για να μην μπερδευόμαστε, δεν είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που παίρνουν άσυλο και επιλέγουν να πάνε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι αυτοί που έπρεπε να εξετάσει η Ελλάδα το άσυλό τους.
0: Και δεν το εξέτασε και έφυγε.
1: Δηλαδή, πέρασε Eurodac Ελλάδα, τον σκανάραμε ότι είναι. Αυτές αναγκαστικά θα περιοριστούν πολύ. Για ποιο λόγο? Γιατί όπως σας είπα, η επιλογή μας πλέον ως Ευρώπη και ως Ελλάδα είναι ότι αυτοί που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ δεν βρίσκονται σε καθεστώς ελευθερίας. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον έχουμε ταυτοποιήσει και να φύγει. Ποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν? Άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, οπότε εκεί δεν υπάρχει υποχρέωση της χώρας. Δηλαδή, αν κάποιος απλώς πέρασε από την Ελλάδα, βρέθηκε κάπου, αλλά δεν έχει μπει σε κανένα σύστημα, δεν σημαίνει ότι επειδή είπε ότι ήρθε
0: από την Ελλάδα είναι από την Ελλάδα.
1: Θα πρέπει να τον έχουμε ταυτοποιήσει και να σου πω ότι από τη στιγμή που τον ταυτοποίησες, όφιλες να έχεις κάνει τη διαδικασία ελέγχου του ασύλου.
0: Τελευταίο ερώτημα. Είδαμε και προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις, γιατί μια από τις χώρες, νομίζω, τις προβληματικές είναι το Αφγανιστάν. Είδαμε λοιπόν πριν μικρό χρονικό διάστημα αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για κουβέντα γύρω από το ζήτημα αυτό. Προέκυψε κάτι, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, θέλω να πω ότι με τα νέα δεδομένα, Αφγανοί πρόσφυγες που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου, το προσφυγικό προφίλ κλπ. Μπορούν να επιστραφούν στο Αφγανιστάν?
1: Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό είναι πολύ κεντρικό θέμα. Το Αφγανιστάν είναι μία από τις χώρες που συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Που αν απορριφθεί το ασυλό του, λες πώς θα επιστρέψω κάποιον κάπου σε μια κυβέρνηση που δεν αναγνωρίζω. Ο κανονισμός των επιστροφών, πια αυτό που έχει μέσα και τους κόμβους επιστροφής, άνοιξε τη δυνατότητα με μια προσοχή, γιατί και εμείς έχουμε, δεν θέλαμε να ανοίξει τελείως αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει και το θέμα της κατοχής της Κύπρου από τους Τούρκους, ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα επιστροφών να μιλά και με de facto κυβερνήσεις. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε να μιλάμε με την πλευρά του Χαφτάρ, λόγου χάρη. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, δεν αναγνωρίζω το Χαφτάρ, δεν συζητώ μαζί του. Αλλά εμάς το κεντρικό πρόβλημα της Λιβύης δεν είναι
0: Λιβύη,
1: η
0: δική
1: πλευρά που
0: σωστό,
1: αφορά την Ιταλία Ανατολική. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με πολύ μεγάλη προσοχή, υπόθηκε ότι ναι, μεν δεν αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, αλλά αυτή είναι τώρα εκεί και ενδιαφέρει πολύ τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Προβληματικοί Αφγανοί, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν απασχολήσει δικαστικά σε πρώτη φάση, όχι γενικώς πλήρη επιστροφή, αλλά σε πρώτη φάση αυτοί που έχουν δημιουργήσει προβλήματα.
0: Άρα έχουν φάκελο να επιστραφούν.
1: Να μπορούν να επιστραφούν. Δηλαδή έχουν κάνει ποινικά αδικήματα και αυτά, και εκεί γίνεται η συνεννόηση. Το μεγάλο πρόβλημα, και θα το καταλάβετε, είναι, όπως συμβαίνει και στο Χαφτάρ και στο Αφγανιστάν, αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι μόνο τα χρήματα. Σου λέω ότι άμα θέλετε μια τέτοια συνεργασία, εμείς θέλουμε και αναγνώριση. Γιατί δεν μπορεί να μας ζητάτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εσάς και αντίστοιχα να λέτε ότι δεν αναγνωρίζω τις κυβερνήσεις. Οπότε εκεί είναι οι λεπτές ισορροπίες.
0: Ναι, η διπλωματία στη μέση. Για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, κάτι πιο πολιτικό. Είναι το μεταναστευτικό ένα ζήτημα που θα απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα τις εκλογές στην Ευρώπη? Γιατί η Ευρώπη φαίνεται ότι στρίβει δεξιά και ένα από τα θέματα αυτά είναι και το μεταναστευτικό.
1: Βεβαίως είναι, και μπορώ να σας πω ότι στην κεντρική Ευρώπη μπορεί να είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα πάντοτε το μεταναστευτικό έχει ένα εκλογικό ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ και εγώ ότι αυτή τη στιγμή, και φαίνεται και από τις ερωτήσεις στους πολίτες, δεν λέω ότι οι πολίτες δεν τους απασχολεί καθόλου, αλλά δεν είναι στα πρώτα θέματα προτεραιότητας σε αντίθεση με άλλα χρόνια. Και αυτό εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται, γιατί βελτιώνονται και οι αριθμοί. Στην Ευρώπη όμως, και σας το λέω αυτό και ο ίδιος στις επαφές που είμαι και βλέπω πόσο πολύ μεγάλη σημασία δίνουν, αυτό που είπε και ο καγκελάριος προχθές, ότι ευχαριστούμε την Ελλάδα και είμαστε ευγνώμονες που φυλάει σύνορα, ξέρουν ότι όσο μειώνονται οι ροές από την Ελλάδα, μειώνονται και προς τις χώρες.
0: Εμένα
1: η αίσθησή μου είναι ότι θα είναι κεντρικό θέμα τουλάχιστον σε χώρες όπως η Γερμανία,
0: μάλιστα,
1: η Γαλλία, και θα δούμε ενδεχομένως και αποτελέσματα που σε μεγάλο βαθμό θα επηρεάσουν από το μεταναστευτικό. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Εδώ λοιπόν είναι το στίχημα του συμφώνου. Για να μην επικρατήσουν λαϊκίστικες δυνάμεις που συχνά βγάζουν μόνο κραυγές χωρίς να προτείνουν λύσεις. Το ακούμε και εδώ στην Ελλάδα. Μου λένε πολλοί, βάλτε τους ένα αεροπλάνο και γύρω να τους πίσω στη Λιβύη. Ναι, πολύ ωραία κουβέντα. Νομίζει κάποιος ότι μπορούμε αύριο το πρωί να στείλουμε ένα αεροπλάνο και να το προσγειώσουμε σε μια χώρα, αν δεν έχει συνεννοηθεί με αυτήν τη χώρα ότι θα παραλάβει το αεροπλάνο? Προφανώς όχι. Άρα υπάρχουν διαδικασίες που οφείλουν να γίνουν, και πολλές φορές αυτοί που λαϊκίζουν πολύ εύκολα έρχονται και λένε ότι αν ήμουν εγώ εκεί
0: θα
1: πέρα,
0: το είχα κάνει κλπ.
1: Ναι, ναι. Όπως σου λένε, τα σύνορα μαλλί περνάνε. Βεβαίως. 500.000 άνθρωποι από τη Λιβύη θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Φυλάμε τα σύνορά μας. Δεν μπορεί να μην περάσει κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί όταν πια βρεθεί μια βάρκα στα ανοιχτά και έχει ξεφύγει από την επιτήρηση της αρχής που μπορεί να συμβεί αυτό, τι θα κάνεις στα ανοιχτά που είναι η βάρκα? Θα τη γυρίσεις πίσω σε μια χώρα που θα σου λέει δεν την παίρνω πίσω? Οπότε προφανώς θα υπάρχουν πάντα, και αυτή είναι η φυσιολογική πολύ ροές. Το θέμα είναι αυτές οι ροές να μειώνονται
0: μικρότερες,
1: και να υπάρχει ένα σαφές μήνυμα ότι τελικά αν έρθεις παράνομα θα επιστρέψεις.
0: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τα ζητήματα τα οποία είναι μπροστά μας. Και ξαναλέω, και η αφορμή ήταν και η συζήτηση που έγινε προσφάτως στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αυστρία, στο Σάλτσμπουργκ με τον καγκελάριο της Αυστρίας, αλλά και το θέμα το οποίο προέκυψε, επαναλαμβάνω, γιατί βλέπω και πολλά δικά σας ερωτήματα και από το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε με την δολοφονία του γνωστού δικηγόρου από, κατά τα φαινόμενα, δράστη, έναν Αιγύπτιο, και γιατί αυτός ο Αιγύπτιος, αφού δεν είχε γίνει αποδεκτό το αίτημα ασύλου του, γιατί δεν έχει επιστραφεί σε μια χώρα με την οποία έχουμε σχέσεις. Έδωσε ο Υπουργός σχετικές απαντήσεις. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή επικοινωνία.
2: Φεύγουμε!
3: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου
5: ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
23: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
24: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
25: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
26: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
25: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
26: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
27: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
28: Τι παίζεις εκεί?
29: Δωροστροφό της Novibet.
28: Δωροτροχό?
29: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
28: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
30: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή, καταρχήν να πω ότι έχουμε ανωδικές και θα έλεγε κανείς κάποιος έντονες ανωδικές τάσεις. 2,5% έχει ενισχυθεί το Brent, ενώ έχανε 1,5% το πρωί που ξεκινήσαμε. Τώρα είναι στα 93 δολάρια το βαρέλι, με μία άνοδο 2,6%, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα κάτι τεκταίνεται για να υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες στις διεθνείς αγορές. Και πριν από λίγο στην ενημέρωση που κάνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για το ζήτημα των πυρκαγιών στην Κρήτη. Οι επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματά τους, με προτεραιότητα τους περίπου 100 που φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους.
31: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
32: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
33: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410 77 360.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
33: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
33: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
33: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
33: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25. Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο

0: Βάρτα, Ιουάσα, Φίαμ, Τέκνικα, Εξάιτ, Mercury, Νόρτ και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
5: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
7: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Σέβασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ισοκέσμ στο νότιο τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα οι αρχές της Ιορδανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι η αντιεροπορική άμυνα του βασιλείου αναχέτησε και κατέριψε 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ.

0: Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Το μεσημέρι θα φτάσει τεπειρωτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά ηπειρωτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδρίτσο.

0: Είναι 9 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Πρωινό 5ης 30 Ιουλίου. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούσης, που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραϊτής, που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης, μέσω του skyradio.gr έχουμε την επικοινωνία από την ιστοσελίδα μας. Γράφετε το δικό σας μήνυμα, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, ό,τι σας απασχολεί, μπορείτε να μου το κοινοποιήσετε μέσω του skyradio.gr. Επίσης, θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Μια ημέρα δύσκολη, μια ημέρα πολύ δύσκολη για την πατρίδα. Οι οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους. Στην Κρήτη, όπου είχαμε χθες δύο πυροσβέστες νεκρούς που εγκλωβίστηκαν την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας να σβήσουν ένα μέτωπο φωτιάς εκεί που έχει ξεσπάσει στην Κρία Βρύση, στο Ρέθυμνο, μέτωπο που έχει επεκταθεί, συνεχίζει να καίει. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φτάνουν, ρηπές ανέμων, φτάνουν έως και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης. Μιλάμε για μια θύελα ανέμου που μετατρέπεται σε θύελα φωτιάς και έχουμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Δύο οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους στην Κρήτη. Χάθηκε ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης, όπως επίσης και ο συνάδελφός του, ο 58χρονος ο Εμμανουήλ Στρατιδάκης, σε μια άλλη φωτιά στο Γήθιο. Εκεί είχαμε την απώλεια ακόμα ενός πυροσβέστη. Είναι βαρύ το τίμημα που πλήρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία κατά τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τον 27χρονο Κωνσταντίνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Υπηρετούσε εκεί ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Στη γενέτειρά του στο Αγρίνιο, είναι μεγάλη θλίψη, ο θρήνος για την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους. Ο νεαρός αυτός αξιωματικός χάθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Ήταν μοναχοπέδι και γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, σύμφωνα με το Αγρίνιο Press, διαβάζω εδώ, και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του, φορώντας τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Δύσκολη ημέρα η σημερινή. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, κυρίως για την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και για τα δυτικά, όπως επίσης και για την Κρήτη. Σας έλεγα πριν από λίγο, ρηπές ανέμου έως και 125 χιλιόμετρων την ώρα στην Κρήτη αυτό το πρωινό. Στις Κυκλάδες επίσης, πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες σήμερα και πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί στη Λέσβο, στην περιοχή του Πλωμαρίου. Μεγάλη κινητοποίηση, τεράστια η μάχη που δίνουν όλοι οι πυροσβέστες, εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς και λόγω του αέρα δεν υπάρχει δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες των περιπτώσεων, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, να επιχειρήσουν ελικόπτερα και αεροσκάφη για να συνδράμουν τις δυνάμεις στο έδαφος. Επίσης να σας πω ότι λαμβάνονται και μέτρα πρόληψη, όπως για παράδειγμα στη Χαλκιδική, όπου από σήμερα, από τις 8 το πρωί ως και στις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για τα δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως επίσης στην Κρήτη κλειστό παραμένει το φαράγγι της Αμαριάς εξαιτίας των ανέμων. Πάμε όμως να ακούσουμε και από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική σχετικά με τα μέτωπα που απασχολούν αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Είναι τα νέα καλά με την έννοια ότι στην Αγία Τριάδα Λασιθίου, τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές νωρίς το απόγευμα, είναι τώρα η πυρκαγιά σε ύφεση. Έχουμε πολύ μικρές εστίες, κάποιες μικρές εστίες που επιχειρούν εκεί οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, στην Κρία Βρύση, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες να επιστρέψουν στα κατελήματά τους και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στα χωριά. Κυρίως οι επισκέπτες, δηλαδή οι τουρίστες που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες, εκεί στο τυμπάκι της Κρήτης, επιστρέφουν σιγά σιγά στα κατελήματά τους. Και επίσης έχουμε καλά νέα και από το Πλωμάρι. Ναι, μεν η πυρκαγιά συνεχίζει σε κάποια σημεία, όμως παρόλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις δούλεψαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγιναν αντιπυρικές ζώνες και έχουν καταφέρει να την περιορίσουν σημαντικά σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια, οι συνθήκες είναι αντίξωες παντού και στη Λέσβο, επίσης και στην Κρήτη έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πολύ ισχυρούς ανέμους. Παρ' όλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις, γιατί μιλάμε για πολύ ισχυρές, αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο επιχειρούν τουλάχιστον 200 πυροσβέστες και ετοιμάζονται να υπάρχουν ενισχύσεις και από την Αθήνα και από το μέσο του Πειραιά να κατέβουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, η φωτιά που είχαμε στο Γήθιο έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, όπως επίσης και η φωτιά που είχαμε χθες το βράδυ στο πάτημα Μαρκοπούλου σε μια μονάδα ανακύκλωσης, και αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Άρα λοιπόν έχουμε μια καλή εικόνα τώρα αυτή τη στιγμή, όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα εκεί οι κάτοικοι και στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο με τις υποδομές οι οποίες έχουν καταστραφεί, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις, δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο σε πάρα πολλά σημεία, επίσης έχει κοπεί ηλεκτροδότηση σε πάρα πολλά χωριά. Και γίνονται επιχειρήσεις και από ΔΔΕ και τα συνεργεία του ΔΔΕ επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά οι πυρκαγιές στα τρία αυτά τα μεγάλα μέτωπα έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Πλην όμως μιλάμε για καταστροφή που μας αγγίζει σε πάρα πολλά επίπεδα, και στο περιβαλλοντικό εννοείται, αλλά και στο κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο, από πάρα πολλές απόψεις, και εννοείται ότι είναι έτσι, σου σφίγγεται το στομάχι βλέποντας αυτές τις εικόνες, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν αυτήν την ώρα για να σβήσουν τη φωτιά. Αλλά θα ήθελα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να κάνουμε και μία μνήμα όσον αφορά την κινητοποίηση του λιμενικού σώματος, διότι είδαμε χθες αυτές τις εικόνες όπου χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνση διαθαλάσσης, μιλώντας για τις περιοχές, για οικισμούς στα νότια της Κρήτης, στην Αγία Γαλήνη, στον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Παύλο, όλες αυτές οι περιοχές που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο στη νότια Κρήτη, όπου είναι υψηλή επισκεψιμότητα αυτή την περίοδο που μιλάμε. Βρέθηκε εκεί το λιμενικό με τα σκάφη του, όπως και ιδιωτικά σκάφη, ο καθένας όπως μπορούσε βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να απομακρυνθούν και να περάσουν τη νύχτα στις Μοίρες, για παράδειγμα, όπου είδα ότι άνοιξε ένα γυμναστήριο για να τους υποδεχθεί. Γενικότερα 5.000. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, έτσι.
1: Ναι, και η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, και εκεί στην προσπάθεια το λιμενικό έκανε επιχείρηση να εμπλοκίσει επισκέπτες και κατοίκους κάτω από 8 και 9 μποφόρ. Ήταν τεράστια τα κύματα, δεν ήταν εύκολο με τα σκάφη του λιμενικού, και επίσης και υπήρχε και ένα σκάφος της Frontex εκεί που επιχειρεί, να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μεταφερθούν σε ασφαλείς περιοχές, κυρίως να πάνε στο Τυμπάκι και στις Μοίρες, εκεί στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά χωριά που έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι, δηλαδή Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Παύλος, Άγιος Γεώργιος, δηλαδή η Αγία Γαλήνη, οι κάτοικοι, δηλαδή με τόσους χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες μαζί, έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι προς το Τυμπάκι και να πάνε στο κλειστό γυμναστήριο. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Φανταστείτε ότι έχετε μια εικόνα, το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο ξεπερνάει τα 20 χιλιόμετρα. Έφυγε από την Κρία Βρύση, ανέβηκε το βουνό Κέδρος, εκεί που υπάρχει στην περιοχή, και πέρασε στη νότια πλευρά της Κρήτης και άρχισε να καίει όλη την παραλιακή δασική έκταση. Δηλαδή από Αγία Γαλήνη έφτανε μέχρι και τα όρια του με την περιφερειακή τα Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Από το Ρέθυμνο. Δηλαδή ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
0: Και παραμένει.
1: Ευτυχώς. Και παραμένει
0: επιχείρηση. Παραμένει δύσκολη.
1: Υπάρχουν
0: λόγω του αέρα.
1: Μηνύματα για τις πυρκαγιές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Κερεμτζόγλου. Για ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου και γύρω στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε στη σύνδεσή μας και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Αρτούπιο, έτσι ώστε να έχουμε και τα νεότερα σχετικά με τις πυρκαγιές. Μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ, μας απασχολεί επίμονα, θα έλεγα από το 2022 και μετά, να το προσδιορίσουμε κάπως έτσι για να βάλουμε ένα ορόσημο, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, από το άλμα των τιμών στην ενέργεια έτσι όπως παρατηρήθηκε και όπως συνεχίζεται και αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν κυρίες και κύριοι το perma crisis, δηλαδή τη μία κρίση να διαδέχεται την άλλη, να κρατούνται οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα, ο πληθωρισμός να επιμένει και σε κάποιες περιπτώσεις το χρήμα να ακριβένει. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο τοπίο. Επ' αυτού αρθρογράφησε και χθες το πρωί ο Νίκος Φιλιππίδης στις σελίδες της Καθημερινής και ήθελε έτσι να μοιραστώ και την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη μαζί σας, καθότι βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε, Νικόλα, το Brent που είναι και η τιμή αναφοράς θα λέγαμε σχετικά με το μαύρο χρυσό, με το πετρέλαιο, να καταγράφει αυτήν την ώρα άνοδο της τάξης του 2% στα $92 το βαρέλι. Είναι αυτό το τρενάκι του τρόμου. Πάνω που νομίζεις ότι κάτι πάει καλά, έλα που σου έρχεται μια νέα αναστάτωση. Καλημέρα Νικό.
2: Γεια σου Νίκο. Νομίζω ότι είναι μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε δει από τα 75 στα 100, από τα 100 ξανά στα 78 και τώρα είμαστε ξανά στο δρόμο για τα 100 και είμαστε ήδη στα $92 το βαρέλι. Νομίζω ότι έχουμε μπεδώσει όλοι ότι και ο Αύγουστος, ενδεχομένως και η πρώτη μήνες του φθινοπόρου να είναι έντονα ανατιμητική, τόσο από πλευράς καυσίμων όσο και από πλευράς επιμόλυνσης πολλών σημαντικών τομέων της οικονομίας. Δηλαδή αυτή η αστάθεια το πιθανότερο είναι να μας πάει και όλο το χειμώνα, δεδομένου ότι βλέπουμε για παράδειγμα, εμείς παρατηρούμε και πολύ σωστά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που είναι η πρώτη ύλη, στο διυλισμένο οι αυξήσεις είναι αρκετά υψηλότερες, αλλά πρέπει να σου πω ότι έχουμε σημαντική σταθεροποίηση στα υψηλά, κοντά στα 60 ευρώ, λίγο κάτω από τα 60 ευρώ είναι αυτή την ώρα, ανά μεγαβατόρα, η τιμή του φυσικού αερίου.
0: Ναι,
2: το ισοκρεματιστήριο του Άμστερνταμ. Ναι. Και είναι αλήθεια, είναι τα 60 ευρώ είναι οι χειρότερες στιγμές της κρίσης πριν από 3-4 χρόνια.
0: Γιατί μιλάμε, διανύουμε την περίοδο τώρα όπου η Ευρώπη θα πρέπει να γεμίσει τις αποθήκες της, έτσι δεν είναι, εν ώψη του χειμώνα, οπότε τόσο υψηλές τιμές, μπράβο, ναι.
2: Άργησε ναι. Σημαντικά, ξέρουν τώρα σε ένα περιβάλλον που το φυσικό αέριο του Κατάρι παραμένει εκτός αγοράς, όλοι στοιχημάτιζαν ότι θα επιστρέψει. Το ρωσικό αυτή τη στιγμή γίνεται με μεγάλα προβλήματα και με την προοπτική πλήρους κοψίματος. Η Ελλάδα, πρέπει να πούμε και να διευκρινίσουμε, ότι έχει αντιδράσει σε αυτό για λόγους που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συγκυρία και τις οικονομικές επιπτώσεις. Όλο αυτό δημιουργεί και βέβαια μια μεγάλο ανταγωνισμό ο οποίος έρχεται μέσα στο φθινόπωρο για τα φορτία LNG, το βλέπει η αγορά από τώρα και ανεβαίνουν οι τιμές ψηλά. Δηλαδή είναι πολύ παραγωγικό. Δεν οφείλονται τα πάντα στο αν θα χτυπήσει δύο πλοία η πλευρά των Ιρανών ή αν θα απαντήσουν οι Αμερικανοί με άλλα χτυπήματα. Αλλά το πρόβλημα που συνθέτεται αυτή τη στιγμή έχει έναν παράγοντα εκεί, έχει έναν παράγοντα στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και στο θέμα των διελιστηρίων και υπάρχει
0: και του ντίζελ, γιατί είδαμε για παράδειγμα να εξηγείται η ανατίμηση του ντίζελ των τελευταίων ημερών και από τις απώλειες ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ, έτσι δεν είναι?
2: Έχει απαγορεύσει εξαγωγές. Ναι. Ο δεύτερος παραγωγός παγκοσμίως σε διελισμένο προϊόν έχει απαγορεύσει εξαγωγές. Άρα εδώ έχουμε μια κρίση πολύ μεγάλη διαρκείας Έτσι, απαγορεύεται γιατί δεν έχει ποσότητες. Δεν έχει ποσότητες για το εσωτερικό της χώρας του στη Ρωσία. Το ξεχνάμε, γιατί υπάρχουν εικόνες που βγαίνουν διάσπαρτες, αλλά για μυστηριώδη λόγο ενδεχομένως δεν τις εμπεδώνουμε. Υπάρχουν μεγάλες εσωτερικές αντιδράσεις στη Ρωσία από το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν μειώσει πάρα πολύ την εγχώρια παραγωγή. Mm-hmm. Δεν κάνει εξαγωγές, άρα έχει χάσει έσοδα και ταυτόχρονα έχει ελλείψεις. Πριν από μια εβδομάδα αναζητούσε ποσότητες, άκουσαν η Ρωσία εισαγωγών ενέργειας.
0: Ναι. Και στη συνολική εξίσωση, και να κλείσουμε με αυτό, Νίκο Φιλιππίδη, βάζεις και το κόστος του χρήματος.
2: Εδώ τώρα τι γίνεται. Από τη στιγμή που μιλάμε για υψηλές τιμές ενέργειας που θα επιφέρουν πληθωρισμό, το επόμενο που έρχεται, το βλέπουμε ήδη στις αγορές ομολόγων, είναι οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα μας σφραγίσουν ότι θα ανέβει το κόστος του χρήματος, κυρίως εδώ μας πονάει εμάς, γιατί το ελληνικό χρέος είναι ασφαλές, έχει σταθερό επιτόκιο για το μεγαλύτερο του μέρος. Άρα το πρόβλημά μας εμάς το μεγάλο είναι αυτή τη στιγμή για το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων. Όταν θα ανέβει το κόστος του χρήματος για τις επιχειρήσεις, αυτόματα έρχεται να προσθεθεί ένας νέος επιβαρυντικός παράγοντας στον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτή η διαφορά του 26 σχέση με το 22 είναι η μεγάλη, συν τη μειωμένη ζήτηση που υπάρχει τώρα σε σχέση με τη μεταπανδημική περίοδο που υπήρχε έκρηξη ζήτησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η αλήθεια είναι, δημιουργούν υπόνοιες επιβράδυσης σοβαρής, ενδεχομένως και ύφεσης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Μένει να δούμε πώς θα επηρεαστούμε, γιατί αποκλείεται να μην επηρεαστούμε με το κλίμα και με το συνδυασμό πραγμάτων που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία.
0: Ναι, είναι σίγουρο ότι αυτή η συγκυρία, έτσι όπως διαμορφώνεται και βλέπουμε να εξελίσσεται καθημερινά, γιατί βάζω στην εξίσωση, το είδες και εσύ Νίκο, το χτύπημα που υπήρξε σε τερματικό LNG, το οποίο βρισκόταν στις αιγυπτιακές ακτές στη Μεσόγειο, κάτι που δεν είχαμε δει.
2: Ναι,
0: θέλω
2: όχι,
0: να πω ότι έχεις αστάθμητους παράγοντες ή οτιδήποτε άλλο που μπορούν να διευρύνουν μια σύγκρουση, οι επιπτώσεις να εξαπλωθούν και σε άλλα προϊόντα ή να δυναμητήσουν περαιτέρω μια υφιστάμενη κρίση, όπως για παράδειγμα στο τομέα του φυσικού αερίου.
2: Γενικώς υπάρχει αστάθεια στις ροές ενέργειας. Σκέψου ότι μεγάλο μέρος πλέον ελέγχεται από έναν πρόεδρο ο οποίος οι αποφάσεις του λαμβάνουν στο φτερό, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχει μεγάλη σύνδεση πλέον των ελληνικών εισαγωγών ενέργειας με τη Λιβύη, που πάντα...
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
9: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα.
10: Νόβα 931.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 931.
14: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πηγαία μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιχειρήσουν τα εναέρια. Στη ΙΣΥΤΙΑ η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Στη Λέσβο, πυρκαγιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα, όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αγνοητή 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλοντζάνη. Οι έρευνες του λιμενικού διακόπησαν σήμερα το πρωί λόγω αδυναμίας από όπλους σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή λόγω των ανέμων. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβίβ τη νύχτα στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 αυτό το πρωινό μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 12 θα πάμε εδώ ραδιοφωνικά. Τα λέμε και τηλεοπτικά καθημερινά. Μέχρι και τις 21 Αυγούστου θα είμαστε μαζί με την πρωινή σας ενημέρωση 6 με 10 παρά 10 το πρωί και στη συνέχεια εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο του Sky 100,3 για όλη την επικαιρότητα, για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και μιλώντας για τη σημερινή ημέρα, είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά είναι και βαριά η ατμόσφαιρα, είναι βαρύ το κλίμα, όπως και να το κάνεις. Όταν χάνονται τρεις άνθρωποι εν ώρα καθήκοντος, τρία στελέχη τα οποία υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο στο πυροσβεστικό σώμα, δύο από αυτούς στην Κρήτη και άλλος ένας στο Γήθιο, χάνονται εν ώρα καθήκοντος, το κλίμα είναι βαρύ και σίγουρα είναι αυτές οι μέρες που είναι δύσκολες, και είναι δύσκολες από πολλές απόψεις, και εννοείται ότι είναι δύσκολες και από καιρικές, από την άποψη του καιρού και των ανέμων που πνέουν ακόμα και με ταχύτητα 125 χιλιόμετρων την ώρα μιλώντας για την Κρήτη. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, υπάρχει πλήρης αδυναμία να επέμβουν και να επιχειρήσουν και να συνδράμουν τα εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη, οπότε είναι πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Αργότερα, 12 παρατέταρτο, θα έχουμε σύνδεση με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας να έχουμε και την τελευταία ενημέρωση γύρω από τα μέτωπα. Πάντως, η κατάσταση είναι δύσκολη. Να σας πω ακόμα μια φορά, κατηγορίας 4, ο κίνδυνος σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μιας και έχω στη γραμμή και τον κύριο Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, και η δική σας περιφέρεια, η Κορινθία, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κύριε Υπουργέ, και φαντάζομαι και εσείς έχετε συγκλονιστεί με τις απώλειες που είχαμε στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πράγματι, και θέλω να πω και εγώ ότι οι σκέψεις όλων μας είναι στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών, στις οποίες εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, όχι μόνο στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη έχουμε πραγματικά πολύ δύσκολες πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση είναι εδώ πέρα.
0: Όπως και στα τουρκικά παράλια, έτσι, η περιοχή της Μύρνης, της Ατάλειας, καθότι οι συνθήκες είναι ανάλογες που ζούμε εμείς, έτσι, στην άλλη πλευρά, στη γείτονα, και εκεί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα πυρήνα μέτωπα. Είναι και αυτές οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, μας λέγατε, έτσι.
1: Ναι. Εδώ πέρα απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη δράση, κοινή δράση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ξέρετε. Προσπαθούν οι χώρες να βοηθούν η μία την άλλη σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα χρειάζεται ακόμα πιο αποφασιστική συνεργασία και ακόμα περισσότερα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις καιρικές συνθήκες αυτές. Οπωσδήποτε η πρόληψη και το γεγονός ότι και η πολιτική προστασία δημοσιεύει τους χάρτες επικινδυνότητας κάθε μέρα είναι σημαντικό, αλλά αυτό από μόνο του αποδεδειγμένα πλέον δεν αρκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Έβλεπατε τις προηγούμενες ημέρες, βρεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία συμμετέχοντας σε κλιμάκιο υπουργών μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, δίνοντας και εκεί την πρέπουσα σημασία αναφορικά με τις υποδομές. Ποιος είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένα για τη Δυτική Μακεδονία?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι την περασμένη εβδομάδα δώσαμε στην κυκλοφορία μαζί με τον Πρωθυπουργό το βόρειο τμήμα του Ε65. Το Ε65, υπενθυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο αυτοκινητόδρομος ο οποίος συνδέει την στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία και την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. 45,5 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι και τον κόμβο των Γρεβενών. Ένας πραγματικά πολύ σημαντικός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος αυξάνει την συνδεσιμότητα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, μειώνει τις χρονοαπαστάσεις και προφανώς βοηθάει πάρα πολύ και στην ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, το οποίο είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, το είπατε και εσείς, για την οικονομία, καθότι όλοι αντιλαμβανόμαστε μία επιχείρηση, ας πούμε, στη Θεσσαλία, θέλοντας να στείλει προϊόντα στο εξωτερικό μέσω της Ηγουμενίτσας, πόσο ελαχιστοποιείται ο χρόνος έτσι, για τα εμπορεύματα αυτά να φτάσουν στο λιμάνι και να διοχετευθούν στη συνέχεια.
1: Σωστά, τόσο για τις εμπορικές μετακινήσεις, ακόμα και για τουριστικούς σκοπούς. Θα σας πω ότι στα Μετέωρα, στον Δήμο Μετεώρων, ο Δήμαρχος εκεί πέρα ανυπομονούσε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, καθώς πιστεύουν βάσιμα ότι αυτό θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στα Μετέωρα, ειδικότερα από τις βαλκανικές χώρες, άρα θα έχουν μεγαλύτερη εισρωή συναλλάγματος. Όμως και για τις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους πολίτες και για τους επισκέπτες, καθώς, όπως είπαμε, μειώνει τις χρονοαποστάσεις από την υπόλοιπη χώρα και φυσικά οι μετακινήσεις θα γίνονται πλέον με πολύ πολύ μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.
0: Και κλείνει και μια μεγάλη εκκρεμότητα, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτοί οι κάθετοι άξονες ουσιαστικά ολοκληρώνουν και ένα δίκτυο, έτσι. Δηλαδή, έχεις την Εγνατία, έχεις την Παθέ και αυτό που έλειπε ήταν αυτός ο άξονας της κεντρικής Ελλάδας. Οπότε βλέπουμε να συμπληρώνεται και αυτό το κομμάτι. Θέλω να ελπίζουμε ότι και στην Πελοπόννησο σύντομα θα έχουμε και καλές εξελίξεις αναφορικά με το πύργος Τσακώνα, έτσι ώστε να έχουμε και εκεί τη διασύνδεση πλέον.
1: Βεβαίως, οι μεγάλες εκκρεμότητες της πολιτείας όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα για τους αυτοκινητοδρόμους πράγματι έχουν κλείσει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις που γίνονται και θα συνεχίζουν να γίνονται. Όμως οι πολύ μεγάλες παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί. Όσον αφορά την Πελοπόννησο, επιτρέψτε να πω ότι πέρυσι δώσαμε στην κυκλοφορία τέτοια εποχή την Πατρών Πύργου, ένα πολύ σημαντικό τμήμα, καθώς μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα είχαμε στην παλιά Εθνική Οδό πάρα πολλά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Από το Δεκέμβριο 2023 βέβαια, που η ελληνική πολιτεία έχει ξεκινήσει τα μέτρα οδικής ασφάλειας, μηδενίσαμε τις μετωπικές συγκρούσεις, μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Όμως τον ένα χρόνο λειτουργίας της νέας Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου δεν έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το τονίσουμε, είναι σημαντικό.
0: Όσον αφορά την ευκαιρία να περάσω αυτό το δρόμο τώρα πρόσφατα, πραγματικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με αυτό που είχες κατά το παρελθόν, έτσι, που έκανες το σταυρό σου να φτάσεις από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο. Τώρα πλέον τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, η ασφάλεια είναι απόλυτη.
1: Σωστά, και όσον αφορά το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, στο οποίο κάνατε αναφορά, θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Χρειάζεται και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και το συγκεκριμένο δρόμο, το οποίο είναι σημαντικό, καθώς θα ενώσουμε τους δύο αυτοκινητοδρόμους της Πελοποννήσου, την Ολυμπία Οδό με τον Μωρέα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε και εδώ στα του Λεκανοπεδίου. Πρόσφατα έγινε η υπογραφή της σύμβασης αναφορικά με την τριπλή παρέμβαση Σκαραμαγκά. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τα ωφέλη αυτού του έργου, αλλά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κυρίως.
1: Θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση. Είναι ένα έργο το οποίο το ακούμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες για την ακρίβεια. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όμως το είχαμε στην κορυφή της ατζέντας μας τον τελευταίο χρόνο και γι' αυτό τον περασμένο Νοέμβριο που το δημοκρατήσαμε πέρασε όλη την διαδικασία και συμβασιοποιήσαμε πριν από περίπου 15-20 μέρες. Τι κάνουμε, ποια είναι η παρέμβαση που κάνουμε εκεί πέρα? Αρχικά συνδέουμε την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και με τη Λεωφόρο Σχιστού. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια σημαντική διέξοδο, μια εναλλακτική στα βαρέα οχήματα, ώστε να μην πρέπει να περνάνε από τον αστικό ιστό. Την ίδια στιγμή όμως αναβαθμίζουμε και τους τρεις κόμβους. Είναι ο κόμβος Καραμαγκά, των Ναυπηγείων και του Σχιστού. Στη γέφυρα του Σχιστού κάνουμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση, όπου αυξάνουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας πάνω στην γέφυρα, στην καινούργια γέφυρα, αλλά καταργούμε και κάποια φανάρια. Θεωρούμε ότι η παρέμβαση αυτή σχεδόν θα διπλασιάσει τη μέση ταχύτητα στην περιοχή που είναι αυτή τη στιγμή στα 28 χιλιόμετρα την ώρα και θα πάει στα 47 χιλιόμετρα. Ο χρόνος υλοποίησης από την στιγμή υπογραφής της σύμβασης υπολογίζουμε ότι είναι μια τριετία, είναι 36 μήνες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και ελπίζουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα εννοείται να τηρηθεί. Παράλληλα βλέπω, επειδή κυκλοφορώ στο συγκεκριμένο σκέλος στο Κηφισό ανεβαίνοντας, ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Εκεί που λόγω κακών επιλογών που είχαν γίνει κατά το παρελθόν είχαμε αυτή την έξοδο, όποιος βγαίνει από κινούμενο στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα και θέλει να βγει προς Λαμία, εκεί είχαμε ένα μόνιμο μποτιλιάρισμα. Τώρα σκοπεύεται μέσω της διαπλάτυνσης στον κόμβο εκεί να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.
1: Εκεί διορθώνουμε μία ανορθογραφία, όπου ποιο είναι το πρόβλημα, το περιγράψατε πολύ σωστά. Τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στην Αττική Οδό από το Ελευθέριος Βενιζέλος, από το αεροδρόμιο και θέλουν να στρίψουν δεξιά προς την Εθνική Οδό να φύγουν προς Λαμία, αναγκάζονται να σταματήσουν, γιατί δίνουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το αντίθετο ρεύμα από την Ελευσίνα και θέλουν να βγουν για Λαμία. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο του μπουκαλιού, το μποτιλιάρισμα που βλέπουμε πολλές φορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Διότι, όπως είπαμε, σταματάνε να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα από το άλλο ρεύμα, διότι ενώνονται από δύο ξεχωριστές λωρίδες σε μία. Τώρα κάνουμε μία σημειακή παρέμβαση, όπου είτε έρχονται τα αυτοκίνητα από την Ελευσίνα είτε από το Ελευθέριος Βενιζέλος, θα μπαίνουν μέσα στην Εθνική Οδό σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Είναι σημειακή αλλά σημαντική παρέμβαση που θα ελαφρύνει πάρα πολύ το μποτιλιάρισμα, θα μπορέσει να αποσυμφορήσει την ροή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερη η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό αλλά και στην Εθνική Οδό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό.
1: Αυτές είναι ναι. Εργασίες, με συγχωρείτε κύριε Ανδρίτσα, ναι, που πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός του έτους. Επιλέξαμε να κάνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών το καλοκαίρι, ώστε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των οδικών. Κάποιες εργασίες βέβαια θα συνεχιστούν και το φθινόπωρο, αλλά ήταν μια συνειδητή επιλογή να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι, όπου αντικειμενικά έχουμε λιγότερη κίνηση στην Αθήνα και λείπει περισσότερος κόσμος.
0: Κύριε Δήμα, αν έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε 3 λεπτά να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μαζί σε λίγο να μου πείτε και για τα έργα στη Θεσσαλονίκη, για το flyover που ρωτούν εδώ και οι ακροατές, για το χρονοδιάγραμμα πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά και για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ, 3 λεπτά για να πάμε στο διάλειμμά μας. Συμφωνεί. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά του σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: 10 και 51 λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και επειδή μου λέτε να ρωτήσω τον Υπουργό σε σχέση με την παλιά παραλιακή και πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα που παίρνουν πολύ καιρό τελικά, πολύ περισσότερο από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί, απλά να πω ότι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχα με τον κύριο Δήμα τον είχα ρωτήσει σχετικά, πλην όμως είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και όχι του Υπουργείου Υποδομών. Σωστά, κύριε Δήμα, δεν έχετε εσείς συμμετοχή στη συγκεκριμένη εργολαβία.
5: Σωστά.
4: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε σε τρία άλλα εμβληματικά θα τα χαρακτήριζα έργα, τα οποία εκτελούνται στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη, ξεκινώντας με το μετρό της Θεσσαλονίκης και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του έργου?
5: Λοιπόν, προχωράει πολύ καλά η εξέλιξη των εργασιών. Να σας πω ότι κάθε εβδομάδα βρίσκομαι πλέον στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις τελικές δοκιμές. Είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά 5 επιπλέον σταθμή. Και εδώ πέρα θέλω να τονίσω πως το μετρό Θεσσαλονίκης έχει συμβάλει σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ στη μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το πρόβλημα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Ακριβώς, και σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχει λάβει τόσο η Τροχέα, όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ακόμα και με το πρόγραμμα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στα φανάρια, νομίζω ότι το κυκλοφοριακό σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συγκριτικά με το πώς ήταν πριν από 2 χρόνια, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε καταφέρει και έχουμε βρει την ισορροπία μεταξύ της λειτουργίας ενός τόσο σημαντικού έργου υποδομών και της ανάδειξης πολιτικής κληρονομιάς. Να υπενθυμίσω ότι ο σταθμός Βενιζέλου είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και οι υπόλοιποι σταθμοί είναι μικρά μουσεία. Η επέκταση προς την Καλαμαριά, όπως είπα, προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς. Μέσα στον Αύγουστο, εφόσον έχουν τελειώσει όλα τα δοκιμαστικά και έχουμε λάβει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, καλώς αυτών των πραγμάτων θα μπορέσουμε να δώσουμε στην κυκλοφορία και τους 5 σταθμούς.
4: Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να φτάσει και μέχρι το αεροδρόμιο η διασύνδεση. Αυτό τουλάχιστον ζητούν οι Θεσσαλονικείς. Πρόσφατα μιλούσα με μια παρέα από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης είχαν και διακαής πόθος είναι να επεκταθεί και ανατολικά, στην είσοδο της πόλης, ερχόμενη από την Αθήνα, όχι μόνο προς τα δυτικά.
5: Είναι και στα δυτικά που για να περάσει και από άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές και να φτάσει στο αεροδρόμιο. Ας τελειώσουμε την επέκταση. Δεν σας κρύβω ότι ήδη σχεδιάζουμε κάποιες επεκτάσεις. Προφανώς όλοι θέλουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο δίκτυο μετρό και στη Θεσσαλονίκη να εξυπηρετεί περισσότερους Θεσσαλονικείς αλλά και επισκέπτες, και είναι κάτι το οποίο και το σχεδιάζουμε και θα το ανακοινώσουμε σύντομα.
4: Τώρα, το άλλο μεγάλο έργο που αφορά τη Θεσσαλονίκη, το flyover.
5: είναι η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, το οποίο είναι ένα πραγματικά καινοτόμο πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα δεδομένα τα ελληνικά, αλλά και τα πανευρωπαϊκά δεδομένα. Υπολογίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τον όγκο των εξυπηρετούμενων οχημάτων. Και σκεφτείτε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο βλέπουν οι Θεσσαλονικείς καθημερινά που χρησιμοποιούν το περιφερειακό είναι την εξέλιξη των εργασιών. Είμαστε πάνω από το 55% της υλοποίησης του έργου. Εδώ και λίγο καιρό, εκτός από το πορτοκαλί καλούπι, σκυροδυτή και το μπλε καλούπι, με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι μπορούμε να επιταχύνουμε την διαδικασία. Ο σχεδιασμός είναι το δεύτερο τρίμηνο του 2027 να έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Επαναλαμβάνω, ένα δύσκολο έργο, το οποίο όμως θα βοηθήσει πάρα πολύ την περαιτέρω αποσυμφόρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
4: Και κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να αναφερθούμε και στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, και μιλάμε για έναν άξονα ανάλογης κατηγορίας με την Πατρών Πύργου, αλλά και ακόμα χειρότερα, διότι ο φόρος αίματος κάθε χρόνο σε αυτόν τον δρόμο είναι τεράστιος. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, είναι από τους πιο επικίνδυνους δρόμους που έχουμε στην Ελλάδα και είναι ακόμα σε μια κατάσταση όπου προσπερνάει ο άλλος μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα ή βλέπεις καταστάσεις εξαιρετικά επικίνδυνες. Εκεί τι σχεδιάζεται τώρα και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
5: Λοιπόν, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι πράγματι η τελευταία εκκρεμότητα όσον αφορά αυτοκινητοδρόμους σε όλη τη χώρα. Πριν είπαμε για την υπηρετική Ελλάδα, εδώ πέρα αφορά την Κρήτη. Θέλω να σας πω ότι αρχικά, ακριβώς επειδή και εμείς βλέπουμε τα πολύ άσχημα αποτελέσματα που είχαμε όσον αφορά την οδική ασφάλεια στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, έχουμε λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Αντίστοιχα μέτρα με αυτά που λάβαμε στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου.
4: Ήδη να μην μπορεί κάποιος να προσπεράσει, για παράδειγμα, έτσι.
5: Ουσιαστικά τι είναι τα μέτρα? Είναι από το να τοποθετείς τον διαχωριστικό, τον πορτοκαλί κόνο, μέχρι να κάνεις νέες ασφαλτοστρώσεις, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, σήμανσεις, φωτισμούς, διαγραμμίσεις. Μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, όμως την Πατρών Πύργου.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή?
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Μόνιμους κατοίκους και εννοείται για τους χιλιάδες επισκέπτες της Κρήτης να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Ελάτε, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δήμα.
5: Χρηματοδοτούμε και τις μελέτες ώστε να φτάσουμε μέχρι τη Σιτία.
4: Μάλιστα, μέχρι τη Σιτία. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε τον κύριο Χρήστο Δήμα, κυρίες και κύριοι, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, έτσι να έχουμε και κατά νου πού βρισκόμαστε από την άποψη αυτών των μεγάλων έργων και μακάρι όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη να ολοκληρωθούν και να ολοκληρωθούν γρήγορα, εννοείται να σχεδιαστούν και άλλα έργα, αλίμονο, πάντοτε υπάρχει ανάγκη, εχθρός του καλού το καλύτερο, έτσι δεν λένε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά γύρω στις 11 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο
12: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
13: Nova 931.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Ποιος είναι?
20: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
19: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
21: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-3 πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25.

0: Ναι. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
5: Scrap Afimum Jackie, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
4: Nova 931.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε. Είναι ο Nova 931, είναι το πρωινό της 5ης 30 Ιουλίου 2026. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Στεφανόπουλος και στην παρέα μας οι μεγαλύτερες διαδρομές στην ενημέρωσή σας, ξεκινώντας από την Ξάνθη και φτάνοντας μέχρι όπου μπορεί να φτάσει η φωνή μας. Στην Ελλάδα, στον κόσμο, είμαστε μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι. Να είστε σίγουροι ότι από εδώ θα μάθετε τα πάντα. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε έναν ακαδημαϊκό, τον καθηγητή της Πολιτικής Επιστήμης, τον κύριο Ελευθερίου Κώστα, για να σχολιάσουμε ένα πρόσφατο άρθρο που θα το βρείτε, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά στην επόμενη φάση, στην επόμενη παρέα εδώ του Nova 931. Μια μικρή διαφημιστική αναφορά θα κάνουμε, καθώς το καλοκαίρι έχει έρθει καθημερινά και όλες τις μέρες. Το κτήμα είναι ένας προορισμός που μπορεί να μας κρατήσει συντροφιά και να μπορέσουμε έτσι να απολαύσουμε από νωρίς το πρωί τον αγαπημένο μας καφέ και στη συνέχεια πρωινά, μπραντς και φυσικά το υπέροχο μενού του, μεσημέρι και βράδυ, ένα πλούσιο μενού με τοπικά προϊόντα, πολύ νόστιμο, πολύ πλούσιο και προπαντός συνδυαζόμενο με τον υπέροχο χώρο του, το δροσερό κάτω από τα κιόσκια και τις βεράντες, είναι ένας ιδανικός προορισμός για την έξοδο των φίλων της παρέας αλλά και των μικρών μας φίλων, οι οποίοι βρίσκουν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν με ασφάλεια στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Μη χάσετε και εσείς την ευκαιρία να απολαύσετε κάθε μέρα, όλες τις ώρες, το κτήμα και την παρέα του με καφέ από το πρωί, εξαιρετικό φαγητό για τη συνέχεια και όλα αυτά με όλο το καλοκαίρι να μας συντροφεύει. Κτήμα 210-10-254-10-210-10 και εκεί θα περάσετε όμορφα. Μαζί μας η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, δηλαδή η εταιρεία που από το 1980 συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο, με τον μέγιστο τρόπο στην ανακύκλωση. Μέταλλα, υλικά, συσκευές, όλα για εσάς, όλα από τη Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, και φυσικά έχουμε την δυνατότητα, έχει τη δυνατότητα η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, να ενοικιάσει και κάδους μπαζών. Με ένα τηλεφώνημα 254-10-266-55 και με φυσική παρουσία στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα είναι κοντά μας για την ανακύκλωση. Μην ξεχνάτε, περισυλλογή και ανακύκλωση απόσυρση οχημάτων με το πιστοποιητικό και τα χρήματα στο χέρι σας. Η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, είναι κοντά για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και να κάνει το περιβάλλον πιο καθαρό. Καλημέρα σε όλους, 266-55, Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Καλημέρα από την Ξάνθη, καλημέρα από τον Nova 931. Είναι πρωινό της 5ης, 30 Ιουλίου. Σιγά σιγά μας αφήνει και αυτός ο μήνας. Στην ουσία έχουμε περάσει την καρδιά του καλοκαιριού και προχωράμε προς το τέλος του. Αυτό όμως δεν σταμάτησε καθόλου την πολιτική επικαιρότητα, δεν την αποθάρρυνε και δεν αποθάρρυνε και τους προβληματισμούς και τις εξελίξεις και τους σχολιασμούς σχετικά με αυτό. Ένα πρόσφατο άρθρο που μπορείτε να διαβάσετε και εσείς στο News 24/7 είναι από τον Κώστα τον Ελευθερίου, τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, αλλά και συντονιστή του κύκλου πολιτικής ανάλυσης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1. Πότε ένα πολιτικό κόμμα πεθαίνει? Η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο τίτλος του άρθρου και εκεί πέρα θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα και για την θεωρητική πλευρά του θανάτου ενός κόμματος, αλλά και την ειδικότερη περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Ελευθερίου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, πώς είναι το καλοκαίρι?
1: Ζεστό.
0: Ζεστό και θερμό από και κυριολεκτικά με τη θερμοκρασία, αλλά και με την πολιτική εξέλιξη.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε μια διαδικασία που πλησιάζει ουσιαστικά, πλησιάζουν οι εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε γίνουν την άνοιξη, και προφανώς όλες οι κομματικές ομάδες βρίσκονται σε μια εγρήγορση πάνω την καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, να δούμε γι' αυτό το πολύ ενδιαφέρον, όπως εγώ βρήκα τουλάχιστον άρθρο και ελπίζω να βρουν εκεί οι ακροατές μας, για τον πολιτικό θάνατο. Υπάρχει πολιτική θεωρία πάνω σε αυτό. Θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι και να εστιάσουμε μετά στα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Συνήθως λέμε στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων το πιο σύνηθες γεγονός είναι τα περισσότερα κόμματα να έχουν ένα μικρό κύκλο ζωής. Τα θεωρούμε δηλαδή ότι είναι θνησιγενή. Συνήθως παραμένουν και έχουν ένα μεγάλο κύκλο ζωής κόμματα τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη σύνδεση, αν θέλετε, με μια κοινωνία και με μια πολιτική σκηνή. Ούτως ή άλλως τα κόμματα, ο αριθμός των κομμάτων που συμπληρώνουν ένα κομματικό σύστημα είναι περιορισμένος και πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή σκεφτείτε ότι στα δικά μας τα δεδομένα, 8 κομματικές βουλές θεωρούνται πολυκομματικές βουλές και με πάρα πολλά κόμματα. Και βεβαίως αν κάποιος δει την ιστορική εξέλιξη ενός πολιτικού συστήματος, θα βρει άπειρα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν, τα οποία κέρδισαν ενδεχομένως μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση για μία ή δύο θητείες και μετά εξαφανίστηκαν. Και στην Ελλάδα το είχαμε δει, πολιτική άνοιξη, το δίκη του Δημήτρη Τσοβόλα. Πιο παλιά ήταν η δημοκρατική ανανέωση του παλιού πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κωστή Στεφανόπουλου. Και βεβαίως μέσα στην κρίση είχε μια σειρά από πολιτικά κόμματα τα οποία είχαν ένα μικρό κύκλο ζωής. Το Δίκη, το Ποτάμι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κτλ. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Δηλαδή η επιβίωση, αν θέλετε, ενός πολιτικού κόμματος είναι ένα στοιχείο το οποίο μας πολιτικούς επιστήμονες μας κάνει να λέμε ότι αυτό το πολιτικό κόμμα το οποίο κατορθώνει να επιβιώνει για ένα μεγάλο διάστημα, άρα να αποφεύγει ουσιαστικά τον πολιτικό του θάνατο, είναι ένα κόμμα το οποίο για κάποιους λόγους που πρέπει να μελετήσουμε εξακολουθεί να έχει μια γύρωση στην κοινωνία, να εκφράζει μια διαιρετική τομή και να επέκταση ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται σε προσδοκίες ενός τμήματος στην κοινωνία, ή είναι ένα κόμμα το οποίο έχει και ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο αναγνωρίζεται τέλος πάντων στο πλαίσιο του πολιτικού ανταγωνισμού και μιας πολιτικής κοινής ως ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο αξίζει να συμμετέχει είτε σε κυβέρνηση είτε στο κοινοβούλιο. Άρα ο θάνατος είναι ο κανόνας, να το πούμε αλλιώς, πολιτικός θάνατος των κομμάτων, η επιβίωσή τους είναι η εξαίρεση και είναι αυτή που φτιάχνει εκείνα τα κόμματα τα οποία καθορίζουν ουσιαστικά ένα κομματικό σύστημα.
0: Στην περίπτωση του άρθρου και αφού κάναμε αυτή την πολύ σημαντική εισαγωγή, με το ΣΥΡΙΖΑ τι συνέβη? Δεν ακολούθησε τους κανόνες της αναπαραγωγής και της επιβίωσής του.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ η περίπτωση είναι εντυπωσιακή, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ήταν κληρονόμος μιας πολιτικής παράδοσης, η οποία ξεκίνησε τυπικά με τον ενιαίο συνασπισμό στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο οποίος κατήλθε στις εκλογές του 89-90 και μετέβητα βεβαίως του κόμματος του συνασπισμού, το οποίο ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 92. Ωραία. Άρα θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έγινε ένα ενιαίο κόμμα και απορρόφησε όλες τις συνιστώσεις του και μεταξύ άλλων τον ίδιο τον συνασπισμό, ήταν κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε το 2013 έχοντας στο ιδρυτικό του συνέδριο, έχοντας ουσιαστικά ως βασικό κορμό ένα πολιτικό κόμμα το οποίο υπήρχε ως κόμμα από το 92 και ως εκλογική συμμαχία και ως πολιτικός χώρος γενικά από το 88-89. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό το πολιτικό κόμμα αντιπροσωπεύονταν ρεύματα της ελληνικής αριστεράς, δηλαδή το κομμάτι που ήταν το κουκουέ εσωτερικού, το ευρωκομμουνιστικό ρεύμα, και οι πιο μετριοπαθείς και τα πιο μετριοπαθείς τελέχη και πιο μετριοπαθείς δυνάμεις στο κουκουέ της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου. Άρα θέλω να πω και επίσης ο συνασπισμός ως κόμμα βρέθηκε εκτός βουλής το 1993, άρα κινδύνευε η επιβίωσή του, κατόρθωσε να ξαναμπεί στη Βουλή και έκτοτε είχε μια διαρκή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ώστε βεβαίως ενταχθεί πια στο ευρύτερο σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ και απορροφηθεί από αυτόν. Θέλω να πω με αυτή την εισαγωγή λίγο στην ιστορικότητα αυτού του χώρου, ότι δεν υπήρχαν στοιχεία τα οποία μας λέγανε ότι αυτό το πολιτικό κόμμα βαίνει προς πολιτικό θάνατο, διότι βασιζόταν σε μια πολιτική παράδοση ενός χώρου ο οποίος είχε μια διείσδυση στην ελληνική κοινωνία και ο οποίος χώρος είχε κατορθώσει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και με φοβερή πίεση, ειδικά από το Πασόκ, έτσι, το καθοριζόταν ο συνασπισμός, ο παλιός συνασπισμός από το Πασόκ, κατάφερε να επιβιώνει κοινοβουλευτικά και εκλογικά. Και βεβαίως, μετά τις εκλογές του 12, αυτός ο χώρος, ο οποίος ήταν, όπως είπαμε, ο κορμός του ΣΥΡΙΖΑ, μπόρεσε να επιτύχει μια εκλογική άνοδο και μια εκλογική επιτυχία που πέραν τον έβαλε στην κυβέρνηση για μια τετραετία, τον είχε θέσει εντός πολιτικού ανταγωνισμού ως εναλλακτικό πόλο στο κομματικό σύστημα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό το κόμμα το οποίο ξέφραζε τον κεντροαριστερό πόλο στον κομματικό ανταγωνισμό. Τι σημαίνει όλο αυτό το ζήτημα? Ότι εάν κάποιος κοίταγε ακόμα και στις εκλογές του 23, οι οποίες εκλογές του 23 ήταν εκλογές μιας μεγάλης ήττας του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, και δει εκείνο το ποσοστό του 17,8% που έθετε το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση, δεν υπήρχαν σε εκείνη τη φάση τουλάχιστον στοιχεία τα οποία να σου έλεγαν ότι πλησιάζει ουσιαστικά ένας πολιτικός θάνατος αυτού του κόμματος. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπήρξαν μια σειρά από χειρισμοί και επιλογές της κομματικής ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που μας δείχνει βεβαίως πια εκ των υστέρων πόσο ισχυρή ήταν και η θέση, ας πούμε, του Αλέξη Τσίπρα μέσα σε αυτή την οργάνωση και πόσο καθοριστικός ήταν ο ρόλος για την χάραξη στρατηγικής αυτό το κόμμα και για τη διατήρηση της συνοχής εσωτερικής αλλά και της συνοχής βάσης του. Υπήρχαν μια σειρά από επιλογές οι οποίες ουσιαστικά διέλυσαν το συγκεκριμένο κόμμα. Και υπό αυτή την έννοια, αυτού του είδους αυτές οι επιλογές, πώς να το πω, ακύρωσαν και όλη αυτή την ιστορική παράδοση η οποία υπήρχε και η οποία μπορεί να διασφάλιζε κάποιους όρους επιβίωσης για αυτόν τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Είναι έργο της κομματικής ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ, για να το πούμε αλλιώς αυτό το πράγμα.
0: Και είναι μια ομάδα πολιτών που εκφραζόταν, που θα λέγαμε ο λεγόμενος αριστερός προοδευτικός χώρος, προοδευτικός χώρος, που ξεκινούσε από το κέντρο και πήγαινε μέχρι τα κομμουνιστικά κόμματα, όλο αυτό το φάσμα. Και έτσι νομίζω ότι και τώρα προσπαθεί ο Αλέξης ο Τσίπρας να επανέλθει, προσπαθώντας να συγκεντρώσει όλο αυτό το χώρο, και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Υπάρχει η περίπτωση της αναβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τον ΕΛΑΣ, δηλαδή όλου αυτού του αριστερού προοδευτικού χώρου να εκφραστεί και εκλογικά πέρα από το δημοσκοπικά?
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η ΕΛΑΣ είναι πια ένα κόμμα διαφορετικό. Μιλάμε για μια άλλη πια πολιτική παράδοση. Δηλαδή αυτό το οποίο κλείνει τώρα με την παρακμή και πιθανή εξαφάνιση πια του, πολιτική εξαφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ, κλείνει ένας κύκλος ο οποίος ξεκινάει ουσιαστικά στη δεκαετία του 80, αυτό που είπαμε στην αρχή, με αυτό το οποίο ονομάζουμε, ενδεχομένως ονομάζαμε, ανανεωτική αριστερά. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο συσπηρώθηκε πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο διευρύνθηκε στην περίοδο της κρίσης, το οποίο έβγαλε ηγέτες όπως ο Αλαβάνος και όπως ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κωνσταντόπουλος πιο μετά εκφράστηκε, τέλος πάντων. Όλο αυτό το πράγμα βαίνει προς μια πολιτική εξαφάνιση για πολλούς και διάφορους λόγους. Άρα όταν μιλάμε για το κόμμα του Τσίπρα το καινούριο, μιλάμε για ένα νέο κόμμα το οποίο θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είναι κόμμα ανανεωτικής αριστεράς, δεν είναι κόμμα κομμουνιστογενές εν τέλει, δεν είναι ένα κόμμα ούτε καν πασοκογενές, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αναφέρεται σε μια οργανωτική ιδεολογική παράδοση όλων αυτών των χώρων. Είναι ένα καινούριο κόμμα το οποίο έχει ένα ιδιότυπο οργανωτικό μοντέλο, κατά κύριο λόγο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον διορισμένων στελεχών και συλλογικών οργάνων. Να έχει καμιά κοινωνική κινητοποίηση η οποία φτιάχνει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κάποια κομματική οργάνωση. Δεν ξέρω τι θα γίνει πιο μετά. Αλλά προς το πάνω βλέπεις ουσιαστικά ένα ακόμα πρόσωπο παχές, με όργανα διορισμένα και με μια λογική ψηφιακού κόμματος κατά κύριο λόγο, το οποίο βασίζεται στην αδιαμεσολάβητη σχέση ηγεσίας και βάση. Πιο πολύ θα έλεγε κάποιος ότι είναι πιο κοντά, ας πούμε, στο μοντέλο του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, που και πάλι ακόμα και στο μοντέλο του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου υπήρχε συλλογική οργάνωση, εδώ είναι απλήρης απουσία, παρά σε οτιδήποτε είναι μια οργανωτική πολιτική παράδοση της αριστεράς. Άρα το βλέπεις με άλλους όρους, εντελώς διαφορετικούς όρους. Πιο πολύ είναι πιο κοντά στην εμπειρία ενδεχομένως του Δημοκρατικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά σε κάτι το οποίο εγγράφεται στην αριστερή πολιτική παράδοση. Παρόλο που ο τίτλος παραπέμπει στον ΕΛΑΣ στην περίπτωση της Εθνικής Αντίστασης και κακώς θα έλεγα κιόλας.
0: Ίσως και της Ελληνικής Αστυνομίας.
1: Αλλά αυτή είναι η αντίληψη που έχω εγώ. Δηλαδή αυτό το οποίο συσπηρώνεται αυτή τη στιγμή σαν βάση μπορεί μορφολογικά και ενδεχομένως αν το δούμε με όρους προηγούμενης ψήφου να είναι κάτι που αντιστοιχεί στην εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ίσως στις εκλογές του 23, με κάποιες απώλειες και με κάποιες προσθήκες, αλλά είναι κάτι το οποίο έρχεται σε ρήξη πλήρη, είναι τομή, δηλαδή συνιστά τομή με μια πολιτική παράδοση η οποία πηγαίνει μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80. Άρα την Ελλάς τη βλέπουμε σαν ένα καινούριο κόμμα, παρότι είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι ταυτισμένος με διάφορα πράγματα, ο ηγέτης όλου αυτού του σχήματος. Δεν ξέρω και ποιος είναι ο όρος τον οποίο χρησιμοποιούν σε αυτό το σχήμα για να ορίσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει καταστατικό, για παράδειγμα, να λέει ότι είναι πρόεδρος ή είναι οτιδήποτε. Παρόλο που υπάρχει αυτό, στην πραγματικότητα είναι ένα καινούριο εντελώς πράγμα. και ως τέτοιο να το βλέπουμε, δηλαδή.
0: Και η διακήρυξή του είναι πολύ απλοϊκή, του Ελλάς εννοώ, δηλαδή και ο λόγος που, ο τρόπος που εκφέρεται είναι πολύ απλοϊκός, δεν έχει ιδιαίτερη έτσι πολιτική βαρύτητα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Είναι και,
1: κοιτάξτε, και σε αυτή μικρό. Τη φάση θα σας πω, εγώ έχω πάντα είχα μια καχυποψία απέναντι σε προσεγγίσεις που λέγανε ότι κάποιος ψηφίζεται γιατί έχει πρόγραμμα. Ναι. Νέα Δημοκρατία σε εκλογές του 23 δεν είχε πρόγραμμα. Ναι. Δεν είχε πρόγραμμα σε εκλογές του 23. Όπως επίσης δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ πρόγραμμα. Είχε ενδεχομένως να έχει το ΠΑΣΟΚ πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι η λογική της υπερψήφισης ενός κόμματος δεν είναι αν έχει πρόγραμμα και αν είναι επεξεργασμένο το πρόγραμμα κτλ. Η λογική είναι αν αυτές οι αιχμές του λόγου του κόμματος, δηλαδή από τη μία πλευρά τα θέματα, οι θεματικές τις οποίες προτάσει και αναδεικνύει, και αν τα βασικά συνθήματα, τα βασικά σχήματα με τα οποία απευθύνονται στο εκλογικό σώμα έχουν μια διείσδυση σε πολλαπλούς εκλογής, πολλοί βρίσκουν νόημα σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο ακούνε τέλος πάντων από ένα κόμμα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνική υποστήριξη. Δηλαδή 19-23, το 23 ουσιαστικά ο Μητσοτάκης είπε 2-3 απλά πράγματα, ότι με τη δική μου διακυβέρνηση καταφέραμε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε την οικονομική σας κατάσταση, αυτό είναι το ένα, και το δεύτερο, η παραμονή μας στην εξουσία διασφαλίζει τη συνέχεια της σταθερότητας και της κανονικότητας. Αυτά ήταν δύο πράγματα τα οποία έφεραν νόημα σε ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος. Γι' αυτό το λόγο ξαναψηφίστηκε το 23. Δεν μπορεί τώρα να τα επικαλεστεί τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν είναι καλύτερη οικονομική κατάσταση, είναι χειρότερη λόγω του πληθωρισμού, της ακρίβειας κτλ. Εξού και το βάζουν ως πρώτο θέμα οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις. Και βεβαίως είναι ένα σταθές γενικότερο πλαίσιο, στο οποίο βέβαια έχει συνεισφέρει τα μάλα και η ίδια πολιτική της κυβέρνησης, το οποίο δεν επιτρέπει πια στο κυβερνών κόμμα να επικαλεστεί το επιχείρημα της σταθερότητας, ή μπορεί να το επικαλεστεί για ένα μικρότερο αριθμό των δικών του ψηφοφόρων, για να τους συγκρατήσει, δηλαδή τον σκληρό πυρήνα της υποστήριξής της. Άρα η λογική για της Ελλάς σε αυτή τη φάση, φαντάζομαι, είναι να προσπαθεί να βρει εκείνες τις αιχμές οι οποίες μπορεί να βγάλουν κάποιο νόημα και να κινητοποιήσουν κάποιο κομμάτι υποστήριξης. Δηλαδή πιο πολύ το στοιχείο το οποίο βάζουν είναι η εντυμότητα, ότι με εμάς διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει μια έτοιμη διαχείριση, ότι δεν θα σας κοροϊδέψουμε κτλ. Αυτό βάζουν προς το παρόν περισσότερο και προσπαθούν να σχηματοποιήσουν μια εναλλακτική. Πράγματι δεν είναι ότι τα κείμενα της Ελλάς, τουλάχιστον όσα έχουμε δει ως τώρα, συνιστούν κάποια φοβερή μετατόπιση ή τέλος πάντων ανανέωση σε σχέση με πράγματα τα οποία λεγόντουσαν παλαιότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί σε κάποια επίπεδα να είναι και, πώς να το πω, αφελή κάποια πράγματα τα οποία γράφονται, λέγονται, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο παίζει ρόλο για να κινητοποιηθεί μια εκλογική υποστήριξη. Δηλαδή δεν μας βοηθάει σε κάτι στο να καταλάβουμε, δηλαδή, την απήχηση ενός κόμματος, να κάνουμε μια φιλολογικού τύπου ανάλυση, μια ανάλυση περιεχομένου ενδεχομένως αυτών των συγκεκριμένων κειμένων. Επίσης όσο πιο γενικά είναι τα πράγματα, τόσο πιο συμπεριληπτικό είναι και ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται ακόμα στην κοινωνία, δηλαδή προσπαθεί να ενσωματώσει, να εντάξει στη δική του προσέγγιση πολλαπλές κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή αυτή η περίφημη αντίφαση με το άρθρο 16, αλλά ταυτόχρονα θα καταργήσω τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ασάφεια, είναι μια αντίφαση, είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να τραβήξει υποστήριξη από πολλές πλευρές. Νομίζω αν θα υπάρχει ένα πράγμα το οποίο θα είναι ίσως ένα μειονέκτημα, τέλος πάντων, μια χίλιος στέρνα για την, για την Ελλάδα, σαν ακριβώς η απροθυμία του να πάρει θέση. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα προκύπτουν διάφορα θέματα στα οποία θα προσπαθούν να συγκεράσουν αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους και ίσως από εκεί να προκύπτουν προβλήματα. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αν είναι ρηχός, τέλος πάντων, επιφανειακός τρόπος με τον οποίο διατυπώνουν, τέλος πάντων, τις απόψεις τους.
0: Διαβάζοντας ένα άρθρο που σας ανέφερα και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, του Ευτύχη Βαρδουλάκη στην καθημερινή της Κυριακής σχετικά με το αν υπάρχει ο Τσίπρας του 15 σήμερα, έχοντας τη συζήτηση μετατοπίσει εκεί μέσω του Ελλάς, διαπιστώνουμε ότι αυτό που προσπάθησε ήδη από το βιβλίο του είναι να απομακρυνθεί από το όσα συνέβηκαν στην πρωθυπουργική του θητεία και τα οποία ίσως έχουν σημαδέψει την ελληνική κοινωνία, και αυτό που ίσως η πολιτική του αντίπαλοι πρωτίστως τον κατηγορούν είναι η ευκολία των υποσχέσεων, η προχειρότητα των λύσεων, η υποτίμηση των πραγματικών συσχετισμών, πράγματα που είδαμε να συμβαίνουν στην προηγούμενη θητεία του. Όλα αυτά κρατάει μια πολύ καλή απόσταση στο λόγο του, στις θέσεις και τα λοιπά, ο Αλέξης Τσίπρας με τον Ελλάς. Όμως αυτά υπάρχουν σαν σκεπτικά σου έναν αρκετό αριθμό ψηφοφόρων, και θα πούμε ότι ίσως οι πιο σκεπτόμενοι και οι πιο έτσι λίγο πολιτικοποιημένοι είναι αυτοί του προοδευτικού χώρου οι πολίτες. Το πιστεύετε αυτό, ότι κάπως έτσι θέλει να κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αποστασιοποιηθεί από οτιδήποτε θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Θέλει πλήρως να αποστασιοποιηθεί. Αν κάποιος διαβάσει την Ιθάκη και δει τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται, παρουσιάζεται, τέλος πάντων, όλη αυτή η πορεία κυβερνητική με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, αυτό το οποίο απουσιάζει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό υποκείμενο και το εμείς, δηλαδή η συλλογικότητα, η συλλογική προσπάθεια μέσα σε αυτό το κυβερνητικό πλαίσιο. Όλα είναι απόρρια της δικής του πρωτοβουλίας και των δικών του επιλογών, τις οποίες και των διλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό σε βρισκόμενο στην κυβέρνηση. Άρα έχει δίκιο σε αυτή την επιχειρηματολογία ο κ. Βαρδουλάκης, διότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι ότι εντοπίζει εκείνα τα στοιχεία τα οποία του καταμαρτυρούσαν πολιτική του αντίπαλοι ως μεγάλα του μειονεκτήματα, ότι έχει ένα στελεχικό δυναμικό το οποίο, και ένα κόμμα το οποίο τον αναγκάζει πολλές φορές να παίρνει το θέσεις και τοποθετήσεις οι οποίες είναι μη ρεαλιστικές και τα λοιπά, γιατί υπάρχει πολύ έξαλλος κόσμος και λαϊκιστές και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ως κυβέρνηση κόντεψε να διαλύσει τη χώρα, να βυθίσει τη χώρα, οπότε δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς ως κυβερνήτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία προσπαθεί ο ίδιος με έναν ενεργό τρόπο να τα αντιμετωπίσει. Το ένα σκέλος είναι ότι πετάει εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ εκτός, δεν τους θέλει, οριοθετεί τον τρόπο με τον οποίο θα ενταχθούν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο το εγχείρημα, το βγάζει εντελώς εκτός, φτιάχνει ένα κόμμα του οποίου η βάση είναι ένα ινστιτούτο, ένα ίδρυμα, το οποίο η αρχική του τέλος πάντων συγκρότηση είναι με επιστήμονες κατά κύριο λόγο, και θα δείξει ότι εδώ πέρα εμείς μαζευόμαστε τεχνοκράτες, επιστήμονες με προοδευτική αντίληψη για να κάνουμε συγκεκριμένη δουλειά, και μετά βεβαίως γράφει ένα ολόκληρο βιβλίο στο οποίο αναλύει με λεπτομέρεια ότι δεν ήταν αυτά που αποφάσισα και έκανα αποτέλεσμα άγνοιας ή τέλος πάντων δικής μου επιπολαιότητας, ότι όλα τα πράγματα τα οποία τα κάναμε μετά από βασανιστική σκέψη, ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ ισχυρούς αντιπάλους, τεράστιες πιέσεις οι οποίες πολλές φορές μας ανάγκασαν να κάνουμε πράγματα που δεν πιστεύαμε, και ότι εγώ σαν πρωθυπουργός μέσα σε αυτή την τετραετία ορίμασα πολιτικά, δηλαδή απέκτησα ένα μια κυβερνητική ικανότητα, ένα government capacity, το οποίο επίσης είναι το βασικό επιχείρημα με το οποίο εγώ έρχομαι στον εκλογικό ανταγωνισμό και λέω ότι με ψηφίζετε γιατί το έχω ξανακάνει το κυβερνητικό, γιατί αυτά τα οποία λένε για μένα ότι δεν ήμουν καλός κυβερνήτης είναι συκοφαντικά και δεν ισχύουν, και ορίστε εδώ σας παρέχω και ένα τεκμήριο γραφτό για να δείτε εγώ πώς θα σκεφτόμουν τα πράγματα. Και δώστε μου την ευκαιρία την δεύτερη, διότι πλέον έχω και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ο βασικός τους προσδιορισμός, ο λόγος για τους οποίους τους έχω στρατολογήσει και είναι ο κύκλος και η ομάδα των στελεχών, είναι η τεχνοκρατική τους επάρκεια, όχι τόσο το πολιτικο-ιδεολογικό τους κριτήριο, αν ήταν παλιότερα στην αριστερά ή αν έχουν αγωνιστικές παρακαταθήκες και περγαμηνές. Δεν είναι αυτό. Το βασικό στοιχείο είναι ότι είναι άνθρωποι είτε της επιστήμης είτε της αγοράς. Βεβαίως αυτό είναι όλο το πλαίσιο που περιγράφει ο Πικετή ως πραγματική αριστερά. Δηλαδή πλέον είναι το πιο συγκροτημένο πράγμα, αν και θεωρώ ότι στη βάση του αυτό το κόμμα θα έχει και μια δίσδυση σε λαϊκά στρώματα. Αυτό σκέφτεται όμως στην πραγματικότητα. Αυτό θέλει να καταπολεμήσει. Προσπαθεί να αποσυριζοποιηθεί πλήρως σε όλα τα επίπεδα. Μόνος και σαν λόγος και σαν παρουσία και σαν άνθρωποι οι οποίοι τον συνοδεύουν τέλος πάντων και τα λοιπά. Γι' αυτό και όλα σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο σκεφτόταν ο προηγούμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος, ότι κάποια στιγμή θα τον φωνάξει ο Τσίπρας ή θα τους φωνάξει ο Τσίπρας για να μπουνε στην Ελλάδα, ήταν μια λάθος ανάγνωση του τι ήθελε να κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν θέλει να το συνδέω με το ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρεται πάρα πολύ επίσης που βγάλανε την αφίσα του από τα γραφεία της Κουμουνδούρου. Δεν θα ήθελε ποτέ τα γραφεία του νέου του κόμματος να είναι στην Κουμουνδούρου, οπουδήποτε αλλού, να φαίνεται η πλήρης διαφοροποίηση με αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η σκοπιμότητα της δημιουργίας του. Του συγκεκριμένου κόμματος. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος έρχεται από άλλο πολιτικό χώρο, ο οποίος μπορεί πριν 2 χρόνια να τον έβριζε τον Τσίπρα, εάν δείξει μια θετική διάθεση απέναντι στο εγχείρημα Ελλάς, μπορεί ενδεχομένως να διοριστεί σε τομεάρχης ή να συμμετάσχει σε ένα τομέα. Άνθρωπος ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος μπορεί να έχει μια μακρά παρουσία στην ανατολική αριστερά και να συμμετείχε και στην κυβέρνηση του 2015-2019. Αλλά έχει την ταμπέλα ΣΥΡΙΖΑ, αυτός πρέπει να περάσει μέσα από τα καβδιανά δίκρανα του φιλτραρίσματος. Θα γραφτείς πρώτα στο ΜΑΙΕΛΑΣ και μετά θα δούμε αν μπορείς να υποστηρίξεις ή δεν μπορείς να υποστηρίξεις κάτι. Για να το πούμε αλλιώς, οι προκρατημένες θέσεις στο ΕΛΑΣ, στην ΕΛΑΣ υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχουν για ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια νέα κατάσταση. Εγώ το διαβάζω αυτό το κόμμα ως ένα νέο πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνιστά συνέχεια. Θα είναι λάθος να το δούμε σαν συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αν μπορούσαμε εν ολίγης και με συντομία να βάλουμε έναν ιστορικό παραλληλισμό τις δύο φορές που ανέλαβε την προεδρία κόμματος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τόσο στο 55 όσο και το 74, που ήθελε να αποκοπεί από την προηγούμενη παράδοση είτε του Εθνικού Συναγερμού είτε της ΕΡΕ, τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάπως έτσι κινήθηκε?
1: Κοιτάξτε, η περίπτωση Καραμαλή είναι μια περίπτωση ενός πολιτικού όμως ο οποίος είχε φύγει για περίπου 10 χρόνια από την Ελλάδα. Δηλαδή όταν ήρθε το 1974 βασίστηκε στο στελεχικό του δυναμικό σε συνεργάτες του οποίοι ήταν στην ΕΡΕ. Δηλαδή σε επίπεδο κομματικής ελίτ της Νέας Δημοκρατίας εδώ υπάρχει μια συνέχεια της ΕΡΕ. Ο ίδιος αντελήφθη ότι δεν μπορεί να πάει με το ίδιο κόμμα το οποίο ήταν επιβαρημένο με διάφορα πράγματα στην προδικτατορική περίοδο, πήγε να αλλάξει όμως το όνομα και να κάνει ένα κόμμα κανονικό επίσης, όχι ένα κόμμα πρόσωπο παγιές όπως ήταν η ΕΡΕ. Τα καινούργια δηλαδή πράγματα είναι το όνομα του κόμματος και κυρίως η οργάνωση, η επιλογή ότι αυτό πρέπει να λειτουργεί σαν ένα κανονικό κόμμα που θα μετεξελιχθεί σε κόμμα μαζών. Η προσέγγιση που είχε τότε ότι εγώ είμαι πέραν της αριστεράς και της δεξιάς είναι ένα πράγμα το οποίο το έλεγε και τη δεκαετία του 50. Η λογική ότι αυτός μιλάει με ειλικρίνεια και τηρεί τις υποσχέσεις του απέναντι στο λαό, άρα δεν θα του τάξει κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει. Αυτό είναι που το έλεγε ήδη από τη δεκαετία του 50 με την ΕΡΕ. Αυτά είναι ίδια πράγματα. Οι βασικοί τους συνεργάτες, τα βασικά στελέχη τα οποία είχε μαζί του, ήταν συνεργάτες του στην ΕΡΕ. Σκεφτείτε ότι είχε, παρότι ο Μητσοτάκης, ο παπάς, ήταν μαζί του στο Παρίσι και τα λοιπά, μέσα συνεργάτης και του διασφάλιζε επικοινωνίες με κεντρώους πολιτικούς, δεν τον έβαλε στα πρώτα ψηφοδέλτια και πήγε και κατέβηκε μόνος του. Δηλαδή ήταν κεντρώος. Αυτή ήταν η αλλαγή. Και επίσης είχε περάσει μια δεκαετία μεταξύ της δικής του αποχώρησης και της δικής του επανάκαμψης. Δηλαδή δεν επανέκαμψε, δηλαδή έφυγε από την Ελλάδα και επανέκαμψε το 1974.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν έχει τέτοιο πράγμα, διότι έχει πρώτο ένα πολιτικό ο οποίος παραιτήθηκε, ήταν βουλευτής, απόν βέβαια από το κοινοβούλιο πλήρως. Δηλαδή το ότι παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα με όρους ουσιαστικούς δεν είχε καμία σημασία, διότι ήταν απόν πλήρως. Δεν μίλησε μία φορά σε μία κρίσιμη συζήτηση. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι ιδιαίτερα προβληματικό σε πολλαπλά επίπεδα. Έφτιαξε ένα Ινστιτούτο το οποίο είχε μία πεταστηρίδα και μετά έφτιαξε ένα ακόμα. Επί της ουσίας κοντά 2,5 χρόνια μετά την αποχώρηση από την ηγεσία ενός προηγούμενου κόμματος, με νέα ονόματα, με κάποιους παλιούς τους συνεργάτες, με κάποιο καινούριο κόσμο και κυρίως ένας οργανωτικός χειλός όπως διαμορφώνεται αυτό το συγκεκριμένο κόμμα. Δεν είναι πολύ αντίστοιχες. Θεωρώ αυτές οι...
0: Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον στην προεκλογική περίοδο, γιατί όλες οι κομματικές εκπροσωπήσεις λαμβάνουν υπόψη τους τις εξελίξεις των πραγμάτων και διαμορφώνουν την τακτική τους, και σίγουρα όλο αυτό θα έχει το δικό του ενδιαφέρον για να δούμε την εξέλιξη. Όπως είπατε, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη. Το φθινόπωρο θα είναι λίγο σύντομα και θα έχουμε επιταχύνσεις πολλών καταστάσεων, λίγο πιο εκτεταμένη και πιο ήπια, θέλω να πιστεύω, μορφής θα είναι αν γίνουν την άνοιξη. Οπότε θα έχει περισσότερο χρονικό περιθώριο για να διαρκέσει αυτή η υπόθεση. Mm-hmm. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει πεθάνει, δηλαδή θα μπορέσει να σχηματίσει ψηφοδέλτια, θα μπορέσει να κατέβει, υπάρχει η κυρία Δούρου τώρα που έχει αναλάβει, την είδα προχθές πολύ δυναμική στην ομιλία της στη Βουλή για την αναθεώρηση. Με στόχο το 1,5% πλέον για να διατηρηθεί η χρηματοδότηση, πώς το βλέπετε?
1: Αυτό δεν πάντα το ξέρεις. Δεν έχουμε εικόνα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω εικόνα ποια είναι η οργανωτική κατάσταση αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ, πόσα μέλη έχουν φύγει, πόσα στελέχη έχουν αποχωρήσει κτλ. Δεν είναι κάτι σαφές και εμφανές. Το οποίο δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς προς το κομμάτι αυτό, δηλαδή αν θα μπορέσει να συγκροτήσει ψηφοδέλτια κτλ. Γιατί δεν ξέρεις ποια είναι η οργανωτική κατάσταση του κόμματος. Το βασικό θέμα το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να δικαιολογήσει το λόγο ύπαρξής του στην πολιτική σκηνή. Δηλαδή βασικά αυτό θα είναι το θέμα του. Μπορεί ενδεχομένως να βρει κάποια μέλη, να βρει κάποιους ανθρώπους και να κατέβουν και να έχει φουλ ψηφοδέλτια. Πώς παρεμβαίνεις εσύ στην προεκλογική περίοδο και γιατί να σε ψηφίσει ο άλλος? Δηλαδή όταν υπάρχει η Ελλάς, γιατί να σε ψηφίσει? Πώς θα κατοχυρώσει δηλαδή την θέση σου ως μια διακριτή αναλλακτική, η οποία παράγει ένα νόημα? Δηλαδή υπάρχει ένα νόημα να αυτό το κόμμα να έχει ένα 3% και να είναι μέσα στη Βουλή. Είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμέτωπος με το αντίστοιχο ερώτημα το οποίο είχε να αντιμετωπίσει η Νέα Αριστερά πριν τις ευρωεκλογές. Γιατί να σας ψηφίσω. Και έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο είδος θετική απάντηση σε αυτό που να προσδιορίζει μια υπερψήφιση ενός τέτοιου κόμματος. Όπως η Νέα Αριστερά, παρόλο που έλεγε ότι ψηφίστε με γιατί εγώ είμαι έκφραση μιας αφεντικής ζωσπαστικής αριστεράς σε σχέση με αυτό το οποίο έφερνε ο Κασελάκης, ας πούμε, αυτές τις αλλαγές και αυτές τις μεταλλάξεις το 24. Και αυτό δεν έγινε αποδεκτό σαν επιχείρημα από το εκλογικό σώμα. Τώρα νομίζω ότι μια τέτοιου είδους επιχειρηματολογία είναι ακόμα πιο δύσκολη για τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα πούν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα πει η Δούδο και ο παπάς Φέρμπιν, αφήστε τον πολλά γιατί είναι σου γένες περίπτωση. Τι θα πούνε οι Δούδοι και οι παπάς, ότι εμείς είμαστε πιο αριστεροί από τον Αλέξη Τσίπρα ή αυτά που λέμε είναι πιο αριστερά από αυτά που λέει η Ελλάς. Δεξιά πτέρυγα θεωρούνται του ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς όταν ήταν ενιαίος. Αυτή ήταν η δεξιά πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πω, όσο και να θες εσύ να κάνεις να επανασυστείς τον εαυτό σου σε ένα κοινό, μετά θα μπαίνουν ερωτήματα τα οποία και θα σχετίζονται με την προηγούμενη στάση που κράτησες και σε μεγάλο βαθμό θα είναι ερωτήματα που θα αφορούν και την τωρινή σου στάση, δηλαδή τι κάνεις τώρα και τι επιδιώκεις τώρα και γιατί θα ήταν επιθυμητό να έχει μια δική του κοινοβουλευτική ομάδα, να έχει ένα 3% και να έχει μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό?
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια απάντηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και άρα η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα οδηγήσει ενδεχομένως και στον πολιτικό του θάνατο. Εάν μπορέσει αυτό να το απαντήσει με ένα πιστικό τρόπο, τότε ενδεχομένως να μπορεί να πείσει και ένα μικρό κομμάτι του εκλογικού του ακροατήριου. Αλλά είναι ένα κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ το οποίο δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό το πράγμα η Νέα Αριστερά, η οποία ξεκίνησε με μία λογική ρήξης. Πώς θα το κάνει ένα κόμμα το οποίο μέχρι πρότινος ουσιαστικά περίμενε να το καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του κόμμα, στη νέα του πολιτική προσπάθεια. Δηλαδή πώς αυτό θα το κάνει? Δεν μπορεί να το κάνει. Νομίζω οι επιλογές προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ προς αυτό ήταν καθοριστικές για να οδηγηθεί αυτό το κόμμα σε πολιτική εξάντληση κτλ. Εντάξει, είναι μια συνθήκη αυτή πρωτοφανή, θα έλεγα. Εγώ νομίζω μέσα από, αν κάποιος δει λίγο την ιστορική εξέλιξη πολλών κομμάτων, ας πούμε, διεθνώς, αυτού του είδους την διάλυση δεν θα τη δει πουθενά. Δεν έχω ξανασυναντήσει κόμμα το οποίο να έχει πάρει απόφαση ότι αν μας φωνάξει ένας άλλος αρχηγός που θα φτιάξει ένα καινούριο κόμμα, εμείς θα κάνουμε συμμαχία μαζί του. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Δηλαδή ότι έχει πάρει απόφαση δυνητικής συμμαχίας, που δεν υπάρχει σύμμαχος. Και ο οποίος επίσης δεν έχει εκδηλώσει απολύτως καμία επιθυμία να συνεργαστεί μαζί σου. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα το οποίο άνθρωπος ο οποίος ήταν μέλος, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες έγινε πρόεδρος του κόμματος σε άμεση εκλογική διαδικασία απέναντι σε 3 πρώην υπουργούς του κόμματος, της κυβέρνησης.
0: Οπότε η φυσιολογική
1: ό,τι έχουμε δει εδώ πέρα εντός περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ είναι και μέχρι και την τελική του εξαφάνιση είναι πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε εύκολα. Δηλαδή συνιστά μια πραγματικά εμβληματική περίπτωση διάλυσης κόμματος, το οποίο βεβαίως σου θέτει κάποια ερωτήματα γύρω από το τι ήταν αυτό το στελεχικό δυναμικό αυτού του κόμματος. Τι ήταν, ποια ήταν η αντίληψή του.
0: Μάλιστα.
1: Κατά πόσο αυτό το στελεχικό δυναμικό αντιλαμβανόταν ότι εκπροσωπούσε κοινωνικά συμφέροντα και ότι λογοδοτούσε αυτό το κόμμα σε μια κοινωνική βάση, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ότι αντιλαμβανόταν ότι ήταν κληρονόμος μιας πολιτικής παράδοσης και ότι αυτή η πολιτική παράδοση κάποια πράγματα κάπως τα αφήνει απ' έξω. Δεν μπορεί να λειτουργούν με αυτόν τον ατομικισμό και με αυτή την απουσία, ας πούμε, της οποιασδήποτε συλλογικής αντίληψης. Είναι ντροπιαστική εικόνα αυτής κοινοβουλευτικής ομάδας από το 23 και μετά. Είναι από τα πιο ντροπιαστικά πράγματα που έχει κάποιος παρακολουθήσει στο δημόσιο βίο. Το πώς το επέτρεψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε είναι στην αριστερά τώρα, είτε έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε παλεύουν να ασκίζουν, να γίνουν αποδεκτοί από την Ελλάς. Το πώς καταφέρθηκε αυτό να απαξιώσουν ένα ολόκληρο πολιτικό χώρο, ένα πολιτικό κόμμα και κυρίως σε αυτούς τους, γιατί κανένας δεν τους βλέπει πια με τον ίδιο τρόπο που τους έβλεπε ενδεχομένως πριν 3-4-5 χρόνια, είναι η συμπίκνωση, η σύνοψη μιας μεγάλης πολιτικής αποτυχίας, η οποία κατά τη γνώμη μου θα την κουβαλάει η ελληνική αριστερά για πάρα πολλά χρόνια, και είναι ένα πράγμα επίσης το οποίο θα έχει να διαχειριστεί η Ελλάς όταν κάπως ευρεωθεί στον κομματικό ανταγωνισμό. Τώρα είμαστε σε μια φάση που κάποιος κόσμος στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν υπάρχει και καλύτερο. Όταν θα πρέπει να θεσμοποιηθεί αυτό το κόμμα διορισμένων στελεχών και συλλογικών οργάνων, αυτό το προσπαπαγές κόμμα θα πρέπει να θεσμοποιηθεί κάπως, να αποκτήσει μια οργανωτική συγκρότηση, εκεί θα δούμε αν αυτό είναι κάτι το εντελώς καινούργιο, τουλάχιστον οργανωτικά σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ή αν όλες οι παθογένειες του ΣΥΡΙΖΑ επανεμφανιστούν κάποιες από αυτές τουλάχιστον ως παθογένειες της ελληνικής λαϊκής, ελληνικής αριστερής παράτησης. Οπότε βλέπουμε, είδομε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούσαμε σήμερα να μας παρουσιάζετε στην ραδιοφωνική μας αυτή συνάντηση. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό υπόλοιπο στο καλοκαίρι
1: και επίσης, να είσαι καλά,
0: και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
1: και θα τα ξαναπούμε.
0: Ασφαλώς, ναι, γεια σας. Να πούμε ότι ήταν ο κύριος Κώστας Ελευθερίου, επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Δημοκρητίου και συντονιστής κύκλου πολιτικής ανάλυσης Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1, με αφορμή το άρθρο του «Πότε πεθαίνει ένα πολιτικό κόμμα, η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ». Εμείς προεκτείναμε, μιλήσαμε και για τον Ελλάς, για την όλη πολιτική κατάσταση σήμερα, και θα μας δοθεί ευκαιρία να συνεχίσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήμασταν μαζί και να συνεχίζετε να ακούτε Nova 931. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου, πάρα πολύ που ήμασταν μαζί και να συνεχίζετε να ακούτε Nova 931. Η Αλεξάνδρα

0: Σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ITEF προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
6: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
9: Επίθεση.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ,

0: απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
19: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
20: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
21: Γιώργος Σαμπάνης. Ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε όπου και αν είστε, Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και σας κρατάμε στην τροφιά καθημερινά. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, μαζί θα δούμε τα θέματα της ημέρας, τα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς, ξεφυλίζοντας παρέα την τοπική επικαιρότητα. Το ημερολόγιο στο 30, σήμερα ημέρα 5η, 30 Ιουλίου, πρώτη τελευταία ημέρα του μήνα, πρώτη τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Εντάξει, όσον αφορά τις καθημερινές τουλάχιστον, γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά, θα έχουμε και πρωτομηνιά, ο Αύγουστος θα μπει δυναμικά και η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Θα δούμε στη συνέχεια βέβαια της εκπομπής μας και την πρόγνωση του καιρού. Θα δούμε λοιπόν όλες τις εκδοχές, ό,τι έχουμε να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες. Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στα social media του σταθμού Nova 31 στο Instagram αλλά και στο TikTok, όπως επίσης και στο Facebook. Από εκεί και πέρα το τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να θυμηθώ για ακόμα μία φορά να σας πω να μας ακολουθείτε στα social media του σταθμού, διότι εκεί βλέπετε αναρτημένους όλους τους διαγωνισμούς, όλα μας τα δώρα, όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς καθημερινά στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Για την ώρα θα ξεκινήσουμε με το δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλημέρα Ξάνθη, από άκρη σε άκρη, κατεβάστε και την εφαρμογή μας. Μην ξεχνάτε, είμαστε μαζί 24 ώρες το 24ωρο. Καλό πρωινό σε όλους.
1: www.novaradio.gr
2: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Από το δελτίο ειδήσεων της ημέρας, φίλες και φίλοι, για σήμερα 5η 30 Ιουλίου, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται σήμερα υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σύμφωνα μάλιστα με το ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου 3. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο και κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Το Ψίδης, απολογισμός έργων στο Εύρο. Ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλος το Ψίδης, ολοκλήρωσε στην Αλεξανδρούπολη τον κύκλο παρουσιάσεων του απολογισμού των πρώτων 2,5 ετών της διοίκησης του. Παρουσίασε έργα οδοποιίας, αντιπλημμυρικής προστασίας, υγείας και χρηματοδοτήσεων, υπογραμμίζοντας ότι στον Εύρο βρίσκονται σε εξέλιξη δεκάδες παρεμβάσεις με εξασφαλισμένους πόρους. Στα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, νέες αποζημιώσεις για παραγωγούς μυδικής σε Εύρο, Ροδόπη και Ξάνθη. Άνοιξε διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση de minimis των παραγωγών μυδικής που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των υγειοπροβάτων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ και αφορούν παραγωγούς των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Αλεξανδρούπολη, συνεχίζονται οι αφήξεις κουρασλιοπλοιών. Θετικά εξέλιξεται η φετινή τουριστική περίοδος για την Αλεξανδρούπολη, με το λιμάνι να υποδέχεται διαδοχικές αυξήσεις κουρασλιοπλοιών μέσα στο καλοκαίρι. Οι επαγγελματίες της πόλης κάνουν λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα στην αγορά, στην εστίαση αλλά και στους αρχαιολογικούς χώρους του Εύρου. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31.
3: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
15: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
17: Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 9:31. News Today.

μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνε απ' όλα ενημέρωση. Στη νούμερο 1 ραδιοφωνική συχνότητα της Θράκης, εδώ λοιπόν όπου σας κρατάμε στην τροφιά καθημερινά και μοιραζόμαστε μαζί σας ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο γενικότερα. Μην ξεχνάτε www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλό πρωινό σε όλους. Επιστροφή στην ενημέρωση με περισσότερα θέματα της ημέρας. Καβάλα, υψηλές πληρότητες σε Θάσο και παράλια, έτσι, με πληρότητες που σε πάρα πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 90%, συνεχίζεται η τουριστική κίνηση στην Καβάλα αλλά και τη Θάσο. Ξενοδόχοι και επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι ο Αύγουστος θα κινηθεί ακόμη καλύτερα, κυρίως λόγω επισκεπτών από τα Βαλκάνια αλλά και την κεντρική Ευρώπη. Πολύ ωραία. Στη Δράμα, φίλες και φίλοι, προετοιμασίες για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Συνεχίζονται στη Δράμα οι προετοιμασίες για το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο. Οι διοργανωτές ολοκληρώνουν τις διαδικασίες επιλογής ταινιών και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων που αναμένεται να προσελκύσει δημιουργούς από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα σας πάω σε μια θεατρική παράσταση και έτσι φίλες και φίλοι θα φτάσουμε στη μία ακριβώς όπου θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Θα πάμε να δούμε μια υπέροχη παράσταση σήμερα στην Ξάνθη, στις 9 η ώρα το βράδυ συγκεκριμένα. Μια παράσταση την οποία αξίζει πραγματικά να δούμε και να απολαύσουμε. Είχαμε νωρίτερα τις προηγούμενες ημέρες στην παρέα μας τον κύριο Θανέση Κουρλαμπά, ο οποίος μας μίλησε για την παράσταση Όσο ζουν αυτόν σωθήτο. Τον Εντουάρντο Ντε Φιλίππο σήμερα στην Ξάνθη στις 9 η ώρα το βράδυ. Παίζουν ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο Θανέας Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσον Βροχίδης, Ταμίλα Κουλίεβα, η οποία και σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστεί στο έργο. Τι να πω εγώ τώρα, το έργο αποτελεί μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ζωντανεύει το κλίμα αλλά και το χιούμορ των παραδοσιακών περιοδευών των θειάσων, όπως τους χαρακτήρισε και ο κύριος Κουρλαμπάς, μπουλουκιών. Έτσι λοιπόν θα τους δούμε σήμερα όλους επί σκηνής στις 9 ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Για την ώρα θα σας πω πώς μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις από το Nova 931 2541 083 330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δηλώσετε συμμετοχή, να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την αποψινή παράσταση Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο του Εντουάρντου Ντε Φιλίππο σήμερα στην Ξάνθη στις 9 ώρα το βράδυ. Καλή επιτυχία σε όλους. 2541 083 330.

0: Η ώρα είναι μία. Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
0: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
0: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
13: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
14: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
14: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
14: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τη

0: Μονές προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
5: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
4: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, όπου και αν είστε. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Λίγα λεπτά μετά τη μία, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Πουσίδου. Ακούτε την εκπομπή Nova Magazine και βλέπουμε παρέα τα νέα της ημέρας. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά, www.novaradio.gr. Ένα κλικ πάντοτε είναι αρκετό. Είμαστε μαζί κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Στο σημείο αυτό, να σας υπενθυμίσω πως έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. Έτσι, 24 ώρες το 24ωρο, είμαστε παρέα. Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, μαθαίνοντας περισσότερα για την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Νέα τα οποία ετοιμάζουμε για εσάς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, νέα τα οποία μας έχετε στείλει και εσείς και θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε στην παρέα του Nova 931. Για την ώρα όμως, να θυμηθούμε και το τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια. Αρχικά θα περάσουμε σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι ξεχωριστό. Γιατί θα συνθυμίσω πως το καλοκαίρι το περνάμε παρέα. Μαζί με το Beach Bar White, εδώ λοιπόν στο Nova 931 στην παραλία Ερασμίου που μας περιμένουν. Δροσερές απολαύσεις, μοναδική θέα και μουσική. Όλα αυτά στο Beach Bar White, γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ και το περνάμε παρέα καθημερινά στην οργανωμένη πλάση Ερασμίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, θα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Beach Bar White, για ακόμα ένα καλοκαίρι κοντά μας.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today. Nova 931.

0: ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και εμείς καθημερινά παρέα βλέπουμε τα θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τα επόμενα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, ξεφυλίζοντας περισσότερο την επικαιρότητα της ημέρας. Στο σημείο αυτό, μην ξεχνάτε www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Όσον αφορά τον αθλητισμό, κυρίες και κύριοι, νέες κινήσεις στις ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός των ομάδων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Καβάλα. Τον ΑΟ Ξάνθη, τη Δόξα Δράμας αλλά και τον Ορέστη Οριστιάδας. Οι διοικήσεις μάλιστα προχωρούν σε ανανεώσεις συμβολών, μεταγραφές και φιλικά παιχνίδια, καθώς οι προετοιμασίες κορυφώνονται μέσα στον μήνα Αύγουστο. Όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, φίλες και φίλοι, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πολύ μεγάλη προσοχή. Στο σημείο αυτό συνεχίζουμε. Μείνετε κοντά μου εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931, κολλάς μαζί του.
0: Πάμε να κάνουμε μια βουτιά στο Beach Bar White. Τι λέτε, καλοκαίρι και πάντα μαζί. Βουτιά στη θάλασσα, παγωμένος καφές στο χέρι και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου με το Nova 931. Κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται ακόμη πιο όμορφη. Εκεί όπου το κύμα συναντά τη μουσική βρίσκεται το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου που απολαμβάνεις κάθε στιγμή τον καφέ, το κοκτέιλ, τη χαλαρή διάθεση και ο Nova 931 και το καλοκαίρι θα το περάσουμε μαζί παρέα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Nova 931.
1: Λίγα λεπτά μας απομένουν για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την απόψενή παράσταση στην καλοκαιρινή θεατρική παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθεί» του Εντουάρντο Ντε Φιλίππου, όπου πρωταγωνιστεί ένας υπέροχος εξαιρετικός θέατρος γνωστών Ελλήνων ηθοποιών. Όπως είπαμε, θα τους δούμε όλους σήμερα επί σκηνής. Το έργο αποτελεί μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ζωντανεύει το κλίμα αλλά και το χιούμορ των παραδοσιακών περιοδεύοντων θεάσεων. Έτσι, μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε μαζί μας και δηλώνετε συμμετοχή. Βασικοί συντελεστές στη σκηνοθεσία και μετά. Μετάφραση Ταμίλα Κουλιέβα, μουσική Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης και βεβαίως παραγωγή Stage Network και Αθηναϊκά Θέατρα. Φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε 2541-083-330 για να δηλώσετε συμμετοχή, να κερδίσετε προσκλήσεις για την απόψινή παράσταση. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους!

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931.
2: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
8: Ξανά. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε.
10: χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
12: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
13: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

9.31 και ενώ εδώ είμαστε Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλό μεσημέρι σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καθημερινά μαζί, μια παρέα που μεγαλώνει συνεχώς και φυσικά παρέα βλέπουμε τα θέματα της ημέρας. Θέματα τα οποία τα ετοιμάζουμε για εσάς καθημερινά. Ωστόσο, στη διάρκεια της εκπομπής επικοινωνείτε και εσείς μαζί μας και μας στέλνετε όλα όσα θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα στο Nova 9.31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, λίγος χρόνος μας απομένει. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι αρκετός για να δούμε ορισμένα από τα θέματα που αφορούν την οικονομία της χώρας μας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις βέβαια και τα γεγονότα που τρέχουν. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Νίκος Παπαθανάσης, 12 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΗ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα που σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον. 10 νέες πράξεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης. Έτσι, διδασκαλία σε ΑΗ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12 εκατομμυρίων ευρώ. Εκδόθηκαν με απόφαση τον απληρωτή Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027. Μένουμε στα οικονομικά θέματα της ημέρας, φίλες και φίλοι, εργαζόμενοι σε φέρετρα και πελάτες, εξαπλώστρες, οι μεθοδεύσεις των εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Απίστευτες πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας αλλά και τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Αποκάλυψη σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ερτ Νιούς, δημοσιογράφος από εικονικούς μάλιστα υπεύθυνους αλλά και εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες μέχρι κρυψώνες σε φέρετρα και ψυγεία. Οι επιθεωρητές καταγράφουν μια σειρά από εφάνταστες αλλά παράνομες μεθοδεύσεις των εργοδοτών με στόχο την αποφυγή προστήμων και την καταστράγηση της εργατικής νομοθεσίας. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά τα οικονομικά. Μείνετε συντονισμένοι για λίγο ακόμη κοντά σας εδώ στο Nova 31.

δύο ώρες μαζί, μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρέα μας στο Beach Bar White. Φορέστε το πιο όμορφο χαμόγελό σας, βάλτε τα μαγιό σας και είμαστε έτοιμοι να πάμε παραλία. Και σήμερα το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, οπότε η λύση είναι μία, μην το σκέφτεστε καθόλου. Αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη παρέα βρίσκεται στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Χαλαρώστε στις ξαπλώστρες και απολαύστε το κύμα και αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει. Το δικό μας Nova Magazine φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ, να είστε όλοι καλά, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε. Ενώ αύριο στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί να δούμε περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περνάτε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Γεια σας!

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
0: Nova 931.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
0: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
0: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
0: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
0: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή. Το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή.

0: την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
14: Sky 100,3.
15: Μετρούν τις πληγές τους για μία ακόμα φορά. Είναι μια περιοχή που, όσο θυμάμαι, αν όχι κάθε καλοκαίρι, χρονιά παραχρονιά υπάρχει μια μεγάλη ποτιά εδώ. Οι πληγές είναι ανυπολόγιστες κυρίως σε ελαιόδεντρα. Στον Άγιο Παύλο, από ό,τι μαθαίνω, έχουν καεί 2 επιχειρήσεις. Προς τα εκεί θα κινηθούμε πιθανότατα, αν και βλέπω τώρα τον καπνό πίσω από το που είναι η περιοχή που έχει πάρει φωτιά, ο καπνός να πηγαίνει προς τη θάλασσα, άρα μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε καμία πτώση της δύναμης των ανέμων. Όχι, αυτό είναι το.
16: Οι ρηπές του ανέμου έβλεπα νωρίτερα, Χάρη, στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα και η πρόγνωση δεν είναι υπέρ μας. Μέχρι και το Σάββατο τα Μποφόρ δεν αναμένονται να κοπάσουν.
15: Θα αυτό είναι έτσι και αύριο, ναι, όπως και αύριο μας λένε εδώ οι κάτοικοι. Σήμερα, αν και είχα διαφορετική εντύπωση, σήμερα μας λένε οι κάτοικοι που γνωρίζουν καλά και είναι συνηθισμένοι τόσα χρόνια,

0: είναι χειρότερα από χθες σε ένταση των ανέμων.
1: Το θλιβερό στην ιστορία αυτή είναι η απώλεια δύο συνανθρώπων μας. Δύο πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου, με συγχωρείς, Μανώλη Στρατιδάκη. Εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους. Έχουμε πληροφορίες για το τι πήγε λάθος. Δεν εκτίμησαν καλά τα πράγματα, είχαν περιορισμένη ορατότητα. Τι έχεις μάθει, Χάρη?
0: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στο σημείο και από εδώ έκανα και το ζωντανό για την τηλεόραση, είναι ένα σημείο το οποίο ήταν καθαρό. Δεν ήταν δηλαδή ένα δύσβατο σημείο, δεν ήταν ένα σημείο το οποίο είχε δυσκολία προσέγγισης. Το αμάξι τους ήταν στην άσφαλτο, αυτοί προσπαθούσαν να σβήσουν και όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι ήρθαν για να δουν, για να από κοντά να καταλάβουν και ήδη τι είχε συμβεί, το πιθανότερο είναι ότι λόγω των ανέμων η φωτιά τους κύκλωσε από κάθε κατεύθυνση και βρέθηκαν σε σημείο που δεν μπορούσαν να κουνήσουν κυριολεκτικά, δηλαδή τους ευνηδίασε η φωτιά και έχασαν τη ζωή τους. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εξόδιος απολουθία για τον 25χρονο στο χωριό του, το Φουρφουρά, ενώ στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το αντίο στον έτερο πυροσβέστη στο Αμάρι Ρεθύμνου, λίγα χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε.
1: Είναι κρίμα, είναι πάρα πολύ κρίμα. Κάποια επαγγέλματα πραγματικά, τι να πω, και υποαμείβονται και συνειδητοποιούμε την αξία τους μπροστά σε κάτι τέτοια γεγονότα, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή δύναμη
0: και
1: σε σένα. Καλή συνέχεια, είσαι και εσύ ξενυχτισμένος, ταλαιπωρημένος. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να ακούσουμε το τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, κ. Γιάννης Αρτοπιός.
2: Δεν σταματάμε, αυτό είναι το μήνυμα. Παρά τις απώλειες, τη βαθύτητα θλίψη μας σήμερα, συνεχίζουμε τη μάχη μας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Το υπέρτατο καθήκον για μας να προστατεύσουμε πολίτες, ανθρώπους, τουρίστες και όλους αυτούς οι οποίοι κατοικούσαν κοντά στα πεδία των επιχειρήσεων, στις επιχειρήσεις μας χθες.
1: Και ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Σταμούλης, επίσης στη δημόσια τηλεόραση.
3: Όχι πυροσβεστική επιχείρηση. Μια επιχείρηση πολέμου με έναν εχθρό ο οποίος είναι ασύμβατος, γιατί είναι το καιρικό φαινόμενο, η μορφολογία και η φλόγα. Ό,τι χειρότερο μπορεί να και τα τρία τους μαζί να μπλεχτούν και να μια τέτοια δαιμονισμένη μέρα να εκδηλωθούν μετά από μια πυρκαγιά. Θα κάνει ένα παζλ, ένα στοίχημα πάρα πολύ δύσκολο που θα πρέπει να κερδιθεί τις επόμενες ώρες.
1: Και μακάρι να τα καταφέρουμε. Πολλοί ήταν εκείνοι που την κρίσιμη ώρα της φωτιάς αρνήθηκαν τη συνεργασία με τις αρχές, μην εγκαταλείποντας τα σπίτια τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Είναι πράγματι δύσκολο να βλέπεις την περιουσία σου και τους κόπους σου να απειλούνται, όμως προέχει η ζωή και η ακεραιότητα. Για να ακούσουμε τι δήλωσε από αυτό ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο κ. Χρήστος Συνδρεβέλης. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
4: Οι συνάνθρωποι μας σε δύο περιπτώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουν να σώσουν τις περιουσίες τους, όμως θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αστυνομικών, των πυροσβεστών για εκενώσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήνεις πίσω την περιουσία σου σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Η ανθρώπινη ζωή είναι κάτι που δεν μπορεί να ζυγιστεί και να μετρηθεί με οτιδήποτε άλλο.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Αγρίνιο που έχει βυθιστεί στην θλίψη. Το Αγρίνιο είναι ο τόπος καταγωγής του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχαμε χθες στο Γήθιο. Η Ελένη Παρασκευοπούλου είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Ένας νέος άνθρωπος, εν ώρα καθήκοντος, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, η Κατερίνα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και το κλίμα. Εδώ μιλήσαμε με ανθρώπους που γνώριζαν τον 27χρονο. Μας μίλησαν όλοι για ένα πολύ καλό παιδί που είχε πάντα στόχους, έβαζε στόχους και ήθελε πάντα να τους πετυχαίνει. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται και από την πορεία που ακολούθησε μέσα στο πυροσβεστικό σώμα, όπου το δύο είχε εισεχθεί στην σχολή πυροσβεστών το 2017. Ολοκληρώνει με εξαιρετική επίδοση και συνεχίζει στη σχολή των αξιωματικών. Μετά την αποκλήτησή του υπηρετεί για λίγο στο Αγρίνιο, ακολουθεί η Αθήνα και αμέσως μετά η πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθή, όπου υπηρετούσε ως υποδιοικητής. Και αυτό δείχνει την αγάπη που είχε και για το πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι αναμένουμε αυτή τη στιγμή την ιατροδικαστική έκθεση, να δούμε και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου, γιατί όπως ανέφερες, ο 28χρονος βρέθηκε σε ένα σημείο που δεν είχε πυρκαγιά εκείνη τη στιγμή και ήταν με τον εξοπλισμό του βιβλιανόρου καθήκοντος και θέλετε να έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια. Yeah. Αύριο στις 11 η ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αυρινίου θα γίνει η κηδεία του 27χρονου και να πούμε ότι...
1: Ελένη, σε χάσαμε. Δεν έχουμε καλό σήμα. Μας ακούς?
5: Είναι λίγο δύσκολο το σημείο που βρίσκομαι.
1: Ναι. Πες μας.
5: Και να πούμε ότι στην περιοχή βρίσκονται, στο Γήθιο βρίσκεται, από όσο ενημερωνόμαστε, ο πατέρας του 27χρονου και οι συγγενείς εδώ.
1: Τραγικές στιγμές. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε, ό,τι και να λέμε. Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχουμε συλλήψεις για τις πυρκαγιές και πρόστιμα για τις πυρκαγιές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Εύβοια, στο Ηράκλειο, στη Λακωνία, αλλά και στην Πάρο. Στην Πάρο, μάλιστα, συνελήφθη ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και άλλα άτομα. Ο Μιχάλης Θεζάρης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στη σύλληψη λοιπόν 8 ατόμων για εμπρισμό είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές που ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Για την πυρκαγιά στο κοιτά της Πάρου τώρα που ξέσπασε την Τρίτη και τύλιξε στις φλόγες στο νησί, προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, συνελήφθη ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται το χώρο και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Ζευγαρίστηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ. Το Ηράκλειο της Τρίτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίες 24 και 26 ετών. Τώρα, την πυρκαγιά που επιδιώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας, φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του με τροχό. Στον αγερανό Γηθίου Λακωνίας, έτσι ακριβώς, στον αγερανό Γηθίου Λακωνίας, εκεί όπου έχασε την ζωή του άτυχος 27χρονος πυροσβέστης, φαίνεται πως την πυρκαγιά προκάλεσε ένας 47χρονος, ο οποίος εχθές με 7-8 μποφόρ ρηπές ανέμου, ξεκίνησε να κάνει θερμές εργασίες με τροχό στο σπίτι του. Όπως καταλαβαίνετε, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις και είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός με τον θάνατο από παθολογικά αίτια, βεβαίως, του άτυχου πυροσβέστη στην περιοχή.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάρο τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, ακούστε το γιατί έχει ενδιαφέρον. Σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, είχε διαμορφωθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Προφανώς δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Τι είχε συμβεί? Όπως διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ της Καθημερινής, είχαν αφήσει εκεί κλαδιά δέντρων από καθορισμούς που έγιναν στο δημοτικό και επαρχιακό δικό δίκτυο, μαζί με άλλα απορρίμματα. Δηλαδή, πρώτης τάξεως καύσιμη ύλη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι προβλέπει ο νόμος. Θα ακούσουμε την Κατερίνα Φραγκάκη, είναι δικηγόρος. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Καλό είναι να ξέρουν ότι όσοι δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της πολιτικής προστασίας και επιμένουν να κάνουν διάφορες όπως αυτές που περιέγραψε ο Μιχάλης, να κάνουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, να αναβούν μπάρμπεκιου κτλ. Καλό είναι να γνωρίζουν ότι και θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν, ακόμα και η αμέλεια οδηγεί στο αυτόφορο.
7: Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός πλέον. Η απόπειρα εμπρισμού, μιλάμε για ένα κακούργημα πλέον. Οι ποινές θα είναι πάρα πολύ αυστηρές και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα γλιτώσουν και την προφυλάκηση. Και ως προς το θέμα της αμέλειας, θα σας πω ότι τα δικαστήρια πλέον είναι ιδιαίτερως αυστηρά. Ότι υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα. Η φυλάκιση μπορεί να φτάσει και τα 5 έτη σε κάποιες περιπτώσεις. Η αναστολή είναι η εξαίρεση.
1: Λοιπόν, ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι δίπλα μου στο στούντιο για να μας πει πόσο πρέπει να μας ανησυχούν οι μετεωρολογικές συνθήκες. Άκουγα Παναγιώτη, το Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, να απευθύνει μια δραματική έκκληση νωρίτερα, λέγοντας ότι οι ρηπές φτάνουν και τα 12 μποφόρ.
8: Ναι, με καλό μεσημέρι. Κοίταξε, τις ρηπές στον Έμου δεν τις περιγράφουμε σε μποφόρ. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν σταθμοί εκεί κοντά στο Ρέθυμνο που ξεκίνησαν, που υπάρχουν ακόμη φωτιές. τρεις σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου, είδα ότι 1:30 το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή,
1: το βράδυ,
8: είχε 125 χιλιόμετρα, είχε φτάσει η ρηπή. Τώρα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα λίγο πιο δυτικά της φωτιάς, ή 80, τέλος πάντων, είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Είναι πραγματικά, δεν φυσάει στη νότια Κρήτη, φυσάει πολύ περισσότερο από ό,τι φυσάει στη βόρεια Κρήτη. Έτσι. Όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Σήμερα στο Αιγαίο έχουμε εντάσεις ακόμα και νέα μπουφόρ. Περίπου θα είναι η κατάσταση και αύριο παρόμοια. Τώρα, αν θα έχουμε νέα, αν θα έχουμε σκέτο οκτάρι, γεμάτο οκτάρι, ίσως να είναι έτσι. Έτσι. Και αύριο, πάντως, είναι μια δύσκολη μέρα από πλευράς ανέμων. Από το Σάββατο, το μεσημέρι και μετά, θα υπάρχει εξασθένιση των ανέμων. Η Κυριακή θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα. Άρα, αν είμαστε προσεκτικοί σήμερα μία φορά, και αύριο πρέπει να είμαστε επίσης πολύ προσεκτικοί, γιατί και αύριο θα φυσούν θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Και η Αττική είναι στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά, και στην Εύβοια και στην Αττική θα έχουμε επίσης 7-8 μποφόρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα 24 ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Για να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση, στο Start News, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
9: Οι επόμενες τρεις μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους. Είναι σημαντικό. Δεν πρέπει μόνοι μας από αμέλεια είτε από πρόθεση να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Οι διάζουσες συνθήκες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τροποποιούν και αλλάζουν και τη φορά των ανέμων, και ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες πρέπει να δώσεις παράλληλα προτεραιότητα και στην ανακοπή της πυρκαγιάς αλλά και στην διαφύλαξη των περιουσιών των συμπολιτών μας.
1: Λοιπόν, ο Πέρσα Μπόλια με ενημερώνει ότι πριν από λίγα λεπτά χτύπησε και πάλι το 112 στην Πάρο, γιατί έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς εκεί. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Κρήτη προκάλεσαν βαθιά συγκίνηση σε όλη τη χώρα, με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, απέτησε φοροτιμή στην αυτοθυσία των πυροσβεστών. Να ακούσουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το Υπουργικό Συμβούλιο.
10: Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Και από τον Πρωθυπουργό στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
11: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, όπως σας έλεγα ήδη στο στούντιο, διότι Γιώργο, τι έχουμε, αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο?
12: Ναι, έχουμε πάρα πολλές εστίες, οι οποίες με 9 μποφόρα ανέμους έχουν αναζωπηρωθεί από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε πριν από 2 ημέρες. Και έτσι λοιπόν τώρα επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και υπάρχει και εντολή για εναέρια, ούτως ώστε να μην επεκταθεί και αυτή τη φορά η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην Πάρο. Άρα λοιπόν μιλάμε.
1: Ναι, θυμάσαι πώς ξεκίνησε η φωτιά. Φυσικά. Ήταν τέτοια ώρα.
12: Ναι.
1: Μια φωτιά μικρή, η οποία όμως έτυχε κοντά στη σπίτια και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το εξοργιστικό βέβαια είναι αυτό το οποίο έλεγα και νωρίτερα, ότι η φωτιά αυτή φούντωσε, γιατί κάποιοι είχαν φτιάξει έτσι μια αυτοσχέδια χωματερή, είχαν αφήσει τα κλαδιά των δέντρων από τους προβλεπόμενους πια από τον νόμο καθαρισμούς που έπρεπε να γίνουν.
12: Και γι' αυτό λοιπόν, υπάρχει και η εντολή του εισαγγελέα για να γίνει έρευνα και στο δήμαρχο, αντιδήμαρχο, τον υπάλληλο, ούτως ώστε να μπορέσουν να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί στην χωματερή, στο Χιτά όπως τον ονομάζουν, Χιτά Πάρου. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πολλές αναζωπηρώσεις, επιχειρούν και οι επίγειες και νεαρίες δυνάμεις εκεί στο νησί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχουμε ρηπές ανέμου 9 μποφόρ.
1: Μάλιστα.
12: Από ό,τι μας λένε εκεί και στελέχη της πολιτικής προστασίας, χρειάζεται προσοχή. Και επίσης ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον ασώματο Ρεθύμνου και εκεί λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές δυνάμεις τώρα αυτή τη στιγμή με 3 ελικόπτερα που και προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Καραμιτζόγλου. Το κλίμα σε ολόκληρη τη χώρα είναι βαρύ. Η απώλεια εκείνων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης υπενθύμιζε με τον πιο σκληρό τρόπο το τίμημα που πληρώνουν όσοι δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών μας. Τώρα, το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Η γη ακόμα καπνίζει σε Γαλλία και Ισπανία, χώρες που πρόσφατα ήρθαν αντιμέτωπες με μεγάλες φωτιές. Και στην γειτονική Τουρκία υπάρχει όμως συναγερμός. Η Αθηνά Παπακώστα είναι στο στούντιο για να μας πει περισσότερα.
13: Καλό μεσημέρι. Στην Τουρκία οι πυροσβέστες εξακολουθούσαν να δίνουν μάχη με πύρινα μέτωπα σε τουλάχιστον 6 επαρχίες. Πυρκαγιές μένονται σε περιοχές της Ατάλειας και την επαρχία Μούγλα, γνωστή για τα γνωστά της τουριστικά θέρετρα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις οικισμών, καθώς επίσης και σε κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων. Ο αρμόδιος υπουργός ΔΕ ανακοίνωσε ότι 110 από τις 115 δασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν οι τουρκικές αρχές έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ναι, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι, ιδίως εμείς που μοιραζόμαστε και την ίδια γειτονιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά Παπακώστα. Τώρα, έχουμε συναγερμό και στη Βρετανία λόγω πύρινων μετόπων σε πολλές περιοχές, με την πυροσβεστική να έχει μπροστά της δύσκολο έργο. Χειρίζεται μια εξαιρετικά επικίνδυνη πυρκαγιά στο Σάφολκ, κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Γιάννης Χανιωτάκης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Έχει σημάνει συναγερμό στην Ανατολική Αγγλία, συγκεκριμένα στην περιοχή του Σάφολκ, λόγω μια τεράστια πυρκαγιά που μένεται από χθες το απόγευμα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον Sizewell B, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Βρετανίας και παράγει περίπου το 3% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Τουλάχιστον για την ώρα δεν πιστεύεται ότι απειλείται λόγω της κατεύθυνσης που έχουν πάρει οι φλόγες. Ωστόσο, αν αυτό αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα αρχίσουν ξανά να κινούνται προς εκείνο το σημείο, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Για την φωτιά στο Σάλφολκ επιχειρούν 90 πυροσβέστες, ενώ οι αρχές έχουν κηρύξει μείζον περιστατικό λόγω της έκτασης της φωτιάς και έχουν προχωρήσει και στην εκένωση εκατοντάδων κατοικιών στην περιοχή. Ναι. Αξίζει να σημειώσουμε, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι μόνο τις τελευταίες 12 ημέρες έχουν σημειωθεί πάνω από 200 πυρκαγιές μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία, την ώρα βέβαια που η χώρα βιώνει διαδοχικά κύματα καύσωνα και τον ξηρότερο Ιούλιο στην ιστορία
1: της. Αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, οι πυρκαγιές αποδίδονται ακριβώς αυτό που περιέγραψες. Στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Διάβαζα χθες, Γιάννη, πως μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξηρασίας. Στερεύουν τα ποτάμια.
14: Έτσι ακριβώς. Είναι η μισή Αγγλία ουσιαστικά έχει τεθεί σε καθεστώς ξηρασίας. Πάνω από 20 εκατομμύρια οι κάτοικοι της χώρας που υπόκεινται σε περιορισμούς στη χρήση νερού λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 7% του μέσου όρου των βροχοπτώσεων για αυτή την εποχή του χρόνου έχει σημειωθεί φέτος. Και αν μιλάμε συγκεκριμένα για την Νότια Αγγλία, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μόλις το 1%, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τώρα, επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου για να συζητήσουμε για το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν, που πραγματοποιήθηκε όμως λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που ήδη έχετε ακούσει, σε πολύ βαρύ κλίμα.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε την... Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
18: Phone Masters.
17: Δεν κρατάει μπαταρία.
18: Phone Masters.
17: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
18: Phone Masters.
17: Τι ακριβώς κάνουν?
18: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
17: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
18: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
17: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
18: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
19: Κοτόπουλο, με πατάτε στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
20: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
21: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
20: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
22: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
23: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
24: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
25: Ρυθμός
26: ή χαλάρωση.
25: Βουτιές
26: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
25: Στο μπαρ
26: ή στην άμμο.
25: Παραλία
26: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
25: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
26: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
25: The Beach Bar West Side.
26: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
25: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
27: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
28: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
27: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
28: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
27: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
28: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
27: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
29: Πρωί την ατυχία μου!
30: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
29: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
30: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
29: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
30: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
29: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
30: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
31: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
32: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
0: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
0: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Nova 9.31. Η ώρα είναι 2:30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Νόβα 931.
8: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
9: Sky 100,3.
1: Η Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το όραμά του για το 2030. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που αποσχολούν την επικαιρότητα, από το Κυπριακό, τη συνταγματική αναθεώρηση, βεβαίως και την ακρίβεια. Έριξε πειρά στην κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση και για πολιτική αδιεξόδου. Έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, όμως για κόμματα ιδιωτικής χρήσης και πολιτικές που έχουν κριθεί. Και να σου πω όμως ότι υπήρξε με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς.
10: Για τα οικονομικά.
1: Με αφορμή τα δάνεια των κομμάτων.
10: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος προτάσει την ακρίβεια έτσι κάθε φορά που επιτίθεται στην κυβέρνηση, και αμέσως μετά θα μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ του κόμματος του κ. Τσίπρα, μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
11: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Λοιπόν, και κανείς θα πει τώρα, εντάξει, συζητάτε για τα οικονομικά γενικά, μήπως πρέπει να συζητήσετε επί της ουσίας και για τα οικονομικά, με συγχωρείς, των κομμάτων που διοικείτε. Και αυτή την κουβέντα την άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι το φέση από τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ξεπερνά το ένα δις. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά τις τράπεζες. Άστραψε και βρόντιξε ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Κάπως έτσι, όπως τοποθετήθηκε στην αρχή, στο εισαγωγικό σας σκέφτηκαν και στην Αμαλία, σε έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση χθες. Την είδαμε στο Twitter και εμείς οι δημοσιογράφοι, την είδαν όμως στη Χαριλάου Τρικούπη και προφανώς δεν τους καλάρεσε καθόλου, ομολογουμένως. Με διαφορά φάσεις κάποιων ωρών, η ανακοίνωση ήταν σφοδρή και εδώ μιλάμε πλέον για μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, με αφορμή τα δάνεια των κομμάτων. Ήταν σκληρή η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ομολογουμένως, και φωτογράφησε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ως χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη και ως μπροστινό συμφερόντων, αφού απαρίθμησε και σταχυολόγησε μια-μια τις δράσεις του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του Ελλάς. Ζήτησε δηλαδή τα αρέστα για το τι έγινε με τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και πώς χρεοκόπησαν, για τα διπλά βιβλία τα οποία έλεγε ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχαν στην Κουμουνδούρου. Μια-μια λοιπόν.
10: Ξέρει που στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, γιατί είπαμε οι εκλογές όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στην ώρα τους. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν έχει κλειδώσει, θέλω να πω, η δεύτερη θέση. Θυμάσαι τι λέγαμε για την κυρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας.
7: Και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, που επίσης ήταν στη δεύτερη θέση.
10: Η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, γιατί το κόμμα της, επιτρέψτε μου την έκφραση, βαράει διάλυση μετά την χθεσινή αποχώρηση και του μέχρι πρότινος εκπροσώπου του κυρίου Θανάση Αβιερινού. Και όλοι αποχωρούν, με συγχωρείς, με εχμές, βαρύτατες εχμές. Άρα το Πασόκ επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, κοιτώντας προς τη δεύτερη θέση.
7: Κοίταξε, η κεντρική του γραμμή του Πασόκ είναι μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και εμείς θέλουμε να δείξουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά καταλαβαίνω με τις τελευταίες ανακοινώσεις και τις ευθείες βολές του Νίκου Ανδρουλάκη ότι πάμε πλέον σε μια έτσι, διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ευθεία η βολή απέναντι στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και αρχηγού της Ελλάς πια.
10: Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα Βλεπάκη. Καλό πράγμα ο ρεαλισμός γενικά και ζητούμενο στην πολιτική. Να είσαι καλά. Στη Βουλή τώρα η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ, επιχειρώντας να απαντήσει στις βασικές ενστάσεις που διατυπώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του, το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την επιτροπή, παίρνει πια το δρόμο για την Ολομέλεια. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, υπερασπίστηκε την μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι το σημερινό μοντέλο διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Και αυτό γιατί ο κατακερματισμός εκατοντάδων φορέων δεν επιτρέπει αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μάλιστα, ως ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε τις παρεμβάσεις που είχαμε, τις εισαγγελικές έρευνες που είχαμε μάλλον και που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Χαλκιδική, στη Συθονία της Χαλκιδικής, αλλά και στο Δήμο της Βόλβης. Πολιτική αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα και για το νομοσχέδιο που αφορά το νερό στην τηλεόραση του Sky. Ακούμε τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Γιάννη Χατζιαντωνίου, στέλεχος του κινήματος της κυρίας Καριστιανού.
12: Βρίσκεται μία λύση από την κυβέρνηση, η οποία είναι να μαζέψει όλα αυτά που μέχρι πρότινος ήταν διάσπαρτα, να γίνεται συγκεντρωμένα μέσα από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένα οργανωμένο σχήμα και με σεβασμό πάνω στο νερό.
13: Υπάγονται υποχρεωτικά μαζί με τις περιουσίες τους και τις υποδομές τους σε κάποια ευρύτερα σχήματα. Κάποιοι μπορεί να το επιθυμούν. Είναι θεμητό σε ένα βαθμό. Κάποιοι όμως οι οποίοι έχουν τις δικές τους ανάγκες, ειδικότερα στα ζητήματα άρδευσης, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Υπάρχει πρόβλημα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για την ανακύκλωση νερού, για την επαναχρησιμοποίηση, για τη μείωση των προβλημάτων που χάνουμε νερό διαρκώς επειδή είναι παλιά τα δίκτυα. Μπορούμε να δούμε πόσα έργα από το Ταμείο Ανάκαψης ήταν για το νερό και πόσα επανεντάχθηκαν.
14: Και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει μια λογική διαχείρισης. Έμεσα οδεύουμε προς την ιδιωτικοποίηση. Ένας παράγοντας που έχει αυξήσει τα κόστη στις εταιρείες ίδρυσης είναι η άνοδος των τιμών της ενέργειας. Το οποίο είναι γενικότερο πρόβλημα στην οικονομία μας.
10: Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και πάλι στο στούντιο μαζί μας. Έχουμε νέο μέτωπο, Γιώργο.
15: Ναι, πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει μια πυρκαγιά στην Άνδρο, στην περιοχή της Παλαιόπολης, και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι από Παλαιόπολη, δηλαδή οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, να μετακινηθούν προς τον Μπατσί της Άνδρου. Είναι το μήνυμα λοιπόν του 112. Σας θυμίζω ότι η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, με πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Όμως τώρα επιχειρούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις και έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο.
10: Λοιπόν, άρα έχουμε αυτή τη στιγμή και στην Πάρο και στην Άνδρο φωτιά.
15: Ναι, ναι. Οι Κυκλάδες.
10: Δοκιμάζονται και οι Κυκλάδες μετά την Κρήτη, εκεί που είναι οι σημαντικότερες πυρκαγιές.
15: Θέλει προσοχή, γιατί οι Κυκλάδες και σήμερα και αύριο είναι κατηγορία 4, όπως και η Κρήτη. Άρα λοιπόν, μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους. Από την Άνδρο μας ενημερώνουν ότι έχουμε 7 μποφόρ αυτή τη στιγμή.
10: 7 μποφόρ, μάλιστα.
15: 7 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο έχουμε 9 μποφόρ με τις νέες. Με την νέα φωτιά σώματος και επίσης και στην Πάρο εξίσου πολύ ισχυρούς ανέμους.
10: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Τώρα, στην Μέση Ανατολή εύθραυστη αποδείχθηκε αυτή η εκεχηρία. Έχουμε από χθες και πάλι επί του πεδίου κινητικότητα, επιθέσεις που συνεχίζονται και αυτό προφανώς ερμηνεύεται και από τις αγορές δυσάρεστα. Αλλά πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις επί του πεδίου. Τώρα θα μας τη συνοψίσει η Αθηνά Παπακώστα. Αθηνά.
16: Λοιπόν, επειδή ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούσαν το Ιράν, στα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες υποδομές επιτήρησης, τώρα σύμφωνα με την αμερικανική κεντρική διοίκηση, το νέο μπαράζ επιθέσεων πραγματοποιήθηκε ως αντίπεινα για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία την Τρίτη. Τώρα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, ενώ μετέδωσαν εικόνες από τις προσπάθειες εντοπισμού παγιδευμένων κάτω από τα ερείπια σε κτίριο κατοικιών, το οποίο επλήγει μετά από την αμερικανική επιδρομή στη νήσο. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 ετών. Τις νέες σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Βαλ γραφείο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν πολύ καλά τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά όπως όλοι γνωρίζετε προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες το βράδυ. Τώρα οι φρουροί της Επανάστασης με νεότερη ανακοίνωσή τους προειδοποιούν για σκληρά αντίπεινα κατά οποιασδήποτε χώρας συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια στιγμή ξαναλένε ότι τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.
10: Ναι, στο ίδιο έργο θεατές. Στο μεταξύ είναι αντιφατικά τα δεδομένα, διότι η Ουάσιγκτον έχει αφήσει μισάνοιχτο και αυτό το παραθυράκι διαλόγου, έτσι.
16: Ναι, την ίδια στιγμή όμως από την πλευρά του Ιράν δεν ακούμε κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ? Τις προηγούμενες ημέρες ακούγαμε από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Κάτι το οποίο η Τεχεράνη διέψευδε και μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό το οποίο φέρεται να δείχνει κατά τους ειδικούς ο Ντόναλτ Τραμπ είναι ότι αναζητεί σταθερά μια στρατηγική εξόδου από αυτό τον πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι την Τρίτη υπήρξε αυτή η συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ακολούθησαν εκ νέου όλα αυτά τα χτυπήματα, ναι, πλήγματα. Τώρα, την ίδια στιγμή, αυτό το οποίο έλεγε την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος ήδη από το Σαββατοκύριακο είναι το ότι εάν δεν έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών, δηλαδή αν δεν δεσμευτούν σε έναν επικοδομητικό διάλογο, τότε εγώ δηλαδή ο Ντόναλτ Τραμπ, θα μπορούσα να επαναλάβω τα πλήγματα ακόμα και με μεγαλύτερη ισχύ, προειδοποιώντας, απειλώντας ακόμα και για ένα χτύπημα όμοιό του, το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, μεγαλύτερο και από αυτό της επικής οργής είχαμε φτάσει να συζητάμε.
10: Ο Τραμπ φαίνεται, βάσει όσων λέει και είναι πάντα αντιφατικά, ότι αναζητά διακαώς μια στρατηγική εξόδου από αυτή την κρίση, σταθμίζοντας και το γεγονός ότι ο Νοέμβριος είναι κοντά και είναι διάμεσες εκλογές.
16: Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος είναι ιδιαίτερος αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και γιατί βλέπουν τα αποτελέσματα, τις συνέπειες αυτού και στις τιμές, αλλά και την ίδια στιγμή γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλτ Τραμπ όταν εξελέγει λέγοντας ότι θα τελειώσει ο πολέμος.
10: Πρόεδρος,
16: ναι, και ξαφνικά βρίσκονται σε αυτή την ταινία την οποία παρακολουθούν και μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ έχει εκλογές τον Οκτώβρη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ουσιαστικά να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση.
10: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, Αθήνα Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει για αρχή πώς αντιδρούν μπροστά σε όλα αυτά οι αγορές. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
17: Γεια σου Κατερίνα. Οι αγορές αντιδρούν πολύ άσχημα πρώτα απ' όλα με όσα δεν συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Μετά την χτεσινή ομιλία του Αμερικανού Κεντρικού Τραπεζί του Kevin Walsh, σήμερα έχουμε εκτείναξη του κόστου δανεισμού στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ σε επίπεδα 19 χρόνια πίσω, 2007. Αυτό έχει επηρεάσει και επηρεάζει πάρα πολύ τις αγορές, επηρεάζει τα πάντα και σε συνδυασμό με την αναθέρμανση του πολεμικού σκηνικού στη Μέση Ανατολή που έχει ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω τα $90 το βαρέλι, έχει επαναφέρει τον συναγερμό πάνω από την παγκόσμια οικονομία σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι ο Αύγουστος δεν θα είναι τόσο ήρεμος όσο θα αναμέναμε πριν από 20 μέρες με ένα μήνα.
10: Ναι, και όπως γράφεις, ούτε ο Σεπτέμβριος ούτε ο Οκτώβριος, διότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει ξανά, αναφέρομαι στα όσα γράφει σήμερα στην Καθημερινή, αλλά αυτή τη φορά δεν συνοδεύεται από μια οικονομία που υπερθερμαίνεται.
17: Ναι, είναι η μεγάλη διαφορά, δεν υπάρχει ζήτηση. Και η ζήτηση με τα πανδημική του 22 κράτησε τις οικονομίες και την περίπτωση της Ελλάδας ιδιαίτερα. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει τώρα είναι μια συγκράτηση της ζήτησης, το βλέπουμε στην καταναλωτική δαπάνη και εδώ στη χώρα μας, το οποίο σε συνδυασμό με την ακρίβεια, την αύξηση του κόστου του χρήματος, όλα αυτά ξέρεις προμηνύουν σημάδια επιβράδυσης και ύφεσης. Θα δούμε πόσο θα μας επηρεάσει. και με τι καύσιμα θα μπορέσουμε να κινηθούμε. Γιατί επιπλέον δεν έχουμε ούτε καν την υπόσχεση του Ταμείου Ανάκαμψης ή πολλών πλούσιων ευρωπαϊκών κονδυλίων που είχαμε το 2022.
10: Σωστά. Το 26 δεν είναι 22, λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού σου άρθρου στην Καθημερινή. Πριν σε αποδεσμεύσω, ένα σχόλιο για αυτό το θέμα το οποίο διαβάζω στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής σήμερα. Στείνεται αυτός ο μηχανισμός απαραίτητος μετά τα όσα έχουμε ακούσει, κοστολόγησης των προεκλογικών εξαγγελιών. Άρα, αναβαθμίσεται το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
17: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε. Αργήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή η ιστορία της προεκλογικής ανεμελιάς, να λέει ο καθένας ό,τι του καπνίσει, το οποίο περάσε η χώρα δεκαετίες και το οποίο είχε μια ενδιαφέρον, γιατί λέγαμε ότι σε επόμενες εκλογές, εφόσον την πατήσαμε, θα τους μαυρίσουμε. Αλλά αυτό, ξέρεις, το πληρώσαμε κάποια στιγμή και το πληρώσαμε πολύ, πολύ άσχημα. Με χρεοκοπίες.
10: Κανείς θα λέει ακόμα το πληρώνουμε. Δηλαδή, ακόμα πληρώνουμε τα απόνερα. Ναι.
17: Κοίτα, για να σου δώσω να καταλάβεις, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά εφόσον το κάθε κόμμα το επιθυμεί. Στην Ολλανδία, που γίνεται αυτή η δουλειά εδώ και πολλά πολλά χρόνια και γίνεται από το Γραφείο για την Ανάλυση των Οικονομικών Πολιτικών, στις τελευταίες εκλογές προσήλθαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση τους ακροδεξιούς λαϊκιστές, το Εθνικολαϊκιστικό Κόμμα του Βίλντερς, το οποίο μάλιστα ήρθε δεύτερο, ενώ ήταν το φαβορί για να κερδίσει τις εκλογές. Παίζουν ρόλο, οι πολίτες θα κρίνουν και από αυτούς που θα προσέλθουν, θα κρίνουν ακόμα περισσότερο από αυτούς που δεν θα προσέλθουν και θα επιλέξουν να τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, που δεν μπορούν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
10: Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι, που βλέπει έναν δύσκολο χειμώνα, και πολύ χαρακτηριστική είδηση αυτή που έρχεται από την Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης. Το γερμανικό δημόσιο έχει χρέη. Χρέη που ξεπερνούν τα 2,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε Γερμανός πολίτης αυτή τη στιγμή χρωστάει περίπου 32.000 ευρώ. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, συνάδελφός μας από την Deutsche Welle, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι από την Πόλη.
10: Δεν είναι καλά τα μαντάτα, καθόλου καλά.
18: Όχι, ναι. Βέβαια, εδώ μιλάμε για το χρέος, για το χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά εκεί τα χρέη αυξάνονται πολύ τα τελευταία 5-6 χρόνια, γιατί ενώ ενισχύονται, πολλαπλασιάζονται οι αρμοδιότητες, δεν πολλαπλασιάζονται αντιστοίχως και τα έσοδα των Δήμων από τοπικούς φόρους ή άλλες επιχορηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαστε τώρα ακριβώς, όπως είπες και εσύ, σε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό ρεκόρ. Πάνω από 30.000 ευρώ, αν το δούμε στατιστικά, κατά κεφαλή για τον κάθε Γερμανό το χρέος. Mm-hmm. Και μιλάμε μόνο για το δημόσιο χρέος. Να μην πούμε και για το ιδιωτικό, που ακούγαμε πριν λίγες μέρες ότι έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων. Mm-hmm. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Mm-hmm. Και να θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα της κρίσης, το 2010, δηλαδή στο απόγειο της κρίσης, η αντίστοιχη στατιστική καταγραφή έλεγε ότι κάθε Έλληνας χρωστούσε περίπου 24.000 ευρώ. Κάτι λέει λοιπόν αυτό.
10: Κάτι λέει.
18: Βέβαια,
10: κάτι
18: λέει. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και ερμηνεία των στοιχείων. Σημασία έχει και ποιος χρωστάει, όχι μόνο πόσα χρωστάει. Έχουμε και την Ιαπωνία με χρέος 250% του ΑΕΠ, που όμως δεν έχει πρόβλημα αναχρηματοδότησης. Δεν είναι παντού σε κάθε χώρα τα ίδια δεδομένα. Σίγουρα όμως αυτά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία χτυπούν ένα καμπανάκι. Και πριν από λίγο είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον καγκελάριο, τον Friedrich Merz, επειδή είναι δεδομένο και όλη το κατά γενική ομολογία η αύξηση του χρέους οφείλεται στην τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών και στη βοήθεια που παρέχεται προς την Ουκρανία. Παρενέβη λοιπόν ο Friedrich Merz και είπε ότι δεν βλέπει εναλλακτική λύση, γιατί και η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και η Γερμανία πρέπει να γίνει πιο αξιόμαχη. Άρα λοιπόν να επενδύσει περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις.
10: Κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Παπαδημητρίου. Και πάμε και στη Μαρία Τσιλινίκου, που βρίσκεται στην Κύπρο και παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουντέρες. Μια επίσκεψη η οποία στην πραγματικότητα ήρθε να διαφυλάξει τη διαδικασία, να κρατήσει ανοιχτή την διαδικασία διαλόγου, χωρίς όμως ιδιαίτερες προσδοκίες, χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα, Μαρία.
19: Καλημέρα Κατερίνα, καλό μεσημέρι μάλλον, συγγνώμη. Συγχωρήστε με, αλλά καταλαβαίνετε, είμαστε στο τρέξιμο, που έχουμε χάσει.
10: Έχει και πολύ ζέστη στην Κύπρο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
19: Απόρριτη ζέστη. Αν θέλει να σου δώσω και ένα από αυτά τα παρασκήνια που μας αρέσουν εμάς πριν πούμε τα σοβαρά, τα διπλωματικά. Εχθές λοιπόν, όταν ήμασταν στη νεκρή ζώνη στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, που είναι ένα αεροδρόμιο φάντασμα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Μας είχαν σε έναν συγκεκριμένο χώρο τους δημοσιογράφους. Φαντάζομαι ότι ήμασταν πάνω από 100 τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, όπου είχαν στήσει μία σκηνή για σκιά. Σκέψω ότι το θερμόμετρο κάποια στιγμή πρέπει να έχει αγγίξει και τους 48 βαθμούς. 47-48, κάπου εκεί. Και κάποια στιγμή, ευτυχώς μας έφεραν νεράκια για να δροσιστούμε, είχαμε προνοήσει κι εμείς. Όμως πήραν κάποιοι συνάδελφοι που ήταν ιδιαίτερα ευρηματικοί και είχαν φέρει μέχρι και ομπρέλες θαλάσσιες για να είμαστε στη σκιά. Αυτά είναι τα του παρασκήνιου.
10: Ναι, τα ντεσού. Που έχουν πάντα και αυτά το ενδιαφέρον τους.
19: Το ενδιαφέρον τους. Πάμε όμως τώρα στο διπλωματικό.
10: Επί της ουσίας, πέρα από το ότι το κυπριακό ήταν και παραμένει ένα δυσεπίλητο διεθνές πρόβλημα, έχει προκύψει κάτι ενδιαφέρον.
19: Δευτέρα θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο. Σήμερα υπήρχε στο Προεδρικό Μέγαρο η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο Νίκος Τουβλίδης, απευθυνόμενος στα μέλη του σώματος, είπε ότι αναφέρθηκε σε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό, λέγοντας ότι για πρώτη φορά βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια έντονη κινητικότητα και ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα μια συστηματική προσπάθεια που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023. Υπογράμμισε την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα, για την οποία έχει πάρει στην κατάθεση από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, για να συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη. Όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς ο Αντώνιο Γκουτέρες έβαλε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη προετοιμασία, διότι δεν θέλουν να πάνε σε άλλη μια συνάντηση χωρίς να βγει λευκός καπνός και να μην υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό που υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι για πρώτη φορά άκουσαν να μιλούν για συγκλήσεις για το διαπραγματευτικό και κεκτημένο, δημόσια μάλιστα. Και εκεί πατούν από τη Λευκοσία στη βάση αυτών των συγκλήσεων. Ήταν κάτι που συζήτησαν και στη διμερή συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Αντώνιο Γκουτέρες, αλλά και στη τριμερή συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Και κατά την Λευκοσία οι συγκεκριμένες συγκλήσεις απαντούν σε πολλά άλλα ερωτήματα σε σχέση και τη μορφή της λύσης και το τι συζητούν.
10: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, η Τουρκία έσπευσε να τορπιλήσει κάθε απόπειρα κατά την προσφυλή της τακτική. Σύνδεση με Βόνη τώρα για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
21: Πώς σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο? Το Μάντσεστερ αναζητά τον διάδοχο του Μπέρναμ στο δήμο της πόλης. Νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών σε Ιράν και Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Θετικά σχόλια για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια επισκέφθηκε την Κύπρο, σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν, που επέμεινε όμως στη λύση των δύο κρατών, μιλώντας για κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Τον διάδοχο του Άντι Μπέρχαμ στη Δημαρχία του Μάντσεστερ ψηφίζουν από σήμερα οι κάτοικοι της πόλης. Και το ερώτημα είναι αν οι εργατικοί θα καταφέρουν να κρατήσουν το Δήμο ή αν θα τον χάσουν από το ακροδεξιό Reform UK. Δύο γυναίκες δίνουν τη μάχη για τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, που πάντως έχει συσσωρεύσει και τεράστια χρέη. Νύχτα έντονων συγκρούσεων η χθεσινή και στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα του πλανήτη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις άρχισαν πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για εκρήξεις σε δύο επαρχίες στο νότο της χώρας. Οι βομβαρδισμοί αποτελούν ανταπόδοση στις ιρανικές απόπειρες επιθέσεων σε βάσεις μας.
0: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
22: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
22: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
23: Έρχονται στο Nova 931.
24: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
25: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον. Γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο

0: έτοιμος για σένα.
1: Με το νέο Dinos Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Dinos, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Dinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Πάμε μια βολτούλα πάνω από τα σύννεφα τώρα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
11: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έγινα μουσκεμα.
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό.
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
14: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα.
1: Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
15: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
5: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου, marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε

0: σας τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφή του. Πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Σώζονε αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
13: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
14: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
15: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
14: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
15: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
1: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar Westside.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
10: Nova Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
12: Ποιος είναι?
13: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean.
12: Κοντά μας. Ποιος είναι?
13: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.

0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
3: Νόβα 931.
4: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
5: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
5: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
4: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
4: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
5: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
4: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.

Γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, μέσα ρεπορτάζ, μέσα επικοινωνία. Έχω νέο μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Αδυναμία προσέγγισης του επιβατικού οχηματαγωγού Superstar στο λιμάνι της Τίνου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και επιστροφή. Το πλοίο πλέει προς το λιμάνι του Λαβρίου με 317 επιβάτες, 56 γιοταχή, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά και 59 άτομα πλήρωμα, καιρός 8 με 9 μποφόρ βόρειος. Επαναλαμβάνω, το Superstar. Και έκανα και ρεπορτάζ και έμαθα ότι πήγε στην Άνδρο, έκανε προσπάθεια να δέσει, δεν τα κατάφερε. Μου είπαν ότι έχει χάσει τη μία άγκυρα, τώρα αυτό δεν έχω προλάβει να το επιβεβαιώσω. Μετά πήγε να πιάσει την Τίνο, πάλι κακός ο καιρός, άμα έχει 8 μποφόρ πώς να δέσει, και αποφασίστηκε να επιστρέψει πίσω. Και πάει στο λιμάνι του Λαβρίου, επαναλαμβάνω, το Superstar. Δεν έχετε παράπονο, η ενημέρωση ό,τι αφορά την θάλασσα είναι έγκαιρη και έγκυρη.

για να περί αυτολογήσει ο κολλάς. Βουμού, κρατεά, όχι κρατεά βρεμινά, στη λίγουσα ο τόνος, σε αγαπάμε πολύ, μπράβο για την εισαγωγή σου σήμερα, ευχαριστώ πολύ, παγώ ποτέ κρατεά, κρατεά. Πότε το είπα αυτό, δίκιο έχεις, αλλά το θυμάμαι. Αν το είπα, έχεις δίκιο. Κάτσε γιατί έχουν και κάτι άλλο. Ο Μπεν Χίλ ήταν γνωστός και σεσημασμένος χεράς, γνωστός και στην εποχή του, μόνο που τότε δεν είχε... Υπήρχε άλλη νοοτροπία, άσε καλύτερα να μην έπαιζε σήμερα. Ωστόσο από τα 70's κρατάμε τους Monty Pythons. Βάλε το Always Look on the Bright Side of Life. Από Life of Brian, αφιερωμένο σε όσους είναι κολλημένοι στην κίνηση. Εγώ ξεμπέρδεψα μόλις έφτασα σπίτι μου. Γεια σου Γιώργο από το Far West. Καλή ξεκούραση. Πέτρος, αυτή η μηνά που δεν το περίμεναν, οι Σκανδιναβοί έχουν πάθει πλάκα, βλέπουν τον Thor και άλλες σκανδιναβικές θεότητες να υποχωρούν πολύ σε σχέση με την ελληνική μυθολογία και τους έχει στοιχήσει πολύ, έχουν σκάσει από τη στεναχώρια τους, είχαν άνοδο τελευταία βλέπεις και δεν το περίμεναν με την Οδύσσια, την πάτησαν. Πέτρος από Κρήτη, γεια σου Πετράν. Ο νικητής μου λέει για τις εκλογές, μου λέει σε ρωτάω για να κανονίσουμε τις δουλειές μας, ευχαριστώ. Άνοιξη, τέλος. Όσοι λέγαμε για φθινόπωρο, ήμουν και εγώ μέσα, δηλαδή. Είχα ρωτήσει υπουργό, του λέω συγγνώμη, αλλά έτσι όπως έχετε αρχίσει και τρέχετε από αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνει εκλογές στο φθινόπωρο και πάει άνοιξη όπως λέει ο Κυριάκος, τι θα κάνετε, α, μου λέει θα σκάσουμε. Ήρθε μήνυμα η Μαρία η Πενταγιώτισσα, ποιος το έγραψε αυτό το μήνυμα. Που είπα Μαρία Γιώργαρη ή Μαρία Αλυφαντή. Ποιος το έγραψε, η Αλυφαντή. Σου παγωγαλάνε η Αλυφαντή τώρα.

Ο Αντώνης μου γράφει, έχω δει τα μηνύματά σας. Γιώργος λέει πως θα γίνει ρε τσάμω να πάρω τα λεφτά μου πίσω από την μπουρδα του Νόλαν, για να χαρά είναι. Κονόμες, τι λεφτά σου πίσω. Αντώνης καταγγέλω, έλαβε ο πατέρας μου μήνυμα 112 και εγώ που ήμουν δίπλα του δεν έλαβα. Α, μου έχει συμβεί και εμένα. Άμε σπίτι και να λαμβάνει όσα από το στήθο του το μήνυμα. Λες ο Μητσοτάκης να έχει προσωπικά στοιχεία και εγώ ψήφισα Μητσοτάκη όπως και ο πατέρας μου την προηγούμενη φορά, αλλά για την επόμενη φορά έχω δεύτερες σκέψεις. Λες, πλάκα κάνω, αλλά όντως εμένα δεν ήρθε το μήνυμα στο κινητό μου. Εντάξει, έχει και κάποιες αστοχίες το 112. Α, εντάξει, μην πείσουμε να το φάμε. Ο Άρης Ζολογάς δεν μηνά, έπρεπε να βάλω στοίχημα όπως έβαλα τον άλλον που έλεγε τα ίδια με σένα για εκλογές. Τελικά είστε πολλοί. Αδελφέ, με αυτό την τρεχάλα δεν υπήρχε περίπτωση. Έλεγε θα πάει η Άνοιξη, εδώ λέγαμε να πάει Σεπτέμβρη. Φθινόπωρο. Δεν θα γίνει εκλογές στο Σεπτέμβρη και σε αυτό μας θα προλάβουμε να φύγουμε διακοπές. Ήταν φιλοσυλλογική και όλη αυτή η αντίδραση και το τρέξιμο. Ακόμα βγαίνουν στα κανάλια. Βλέπω εκεί τριπλέτες, πάνελ, τετραπλέτες, ό,τι γουστάρετε. Γιώργος, τώρα τσαμός παίρνεις και ένα δαιμόνια εκλογές ανά τετραετία σαν κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και εγώ υπέρ αυτού είμαι, για να μην μπερδευόμαστε. Καλησπέρα Μινά. Ξαναγελάμε μόνοι μας μέσα στο αυτοκίνητο και μας κοιτούν περίεργα οι δίπλα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα. Γεια σου Άρη από Πάτρα. Θυμήθηκε στα παλιά, ε. Γεια σου Αλέξανδε Τσαμό, καλησπέρα ρε φίλε. Έφαγα κόλλημα. Οι πρώτες εκπομπές με το Ζόρ στο Σπορ FM δεν ήτανε 7-10 ή 8-10. Ήτανε 8-10 και μετά επειδή πηγαίναμε καλά και δεν χωράγανε οι χορηγοί μας, πάγανε 7-10. Με τα ίδια λεφτά.

Τι κάνετε στην Πάτρα, χαιρετισμού στην Πάτρα. Μας ακούνε αυτή την ώρα, γίνεται αναμετάδοση. Καλό Αύγουστο Μινά, Σπύρος από Κο. Γεια σου Σπύρακλα. Καλησπέρα στην Κο, πανέμορφο νησί Κυκός. Τα 112 δεν πάνε στο 100% των συσκευών σε μια περιοχή γιατί θα μπουκώσει το σύμπαν και δεν θα υπάρχει επικοινωνία. Ο στόχος είναι να φτάνει ένα ανασπίτι περίπου. Αν γίνει εκένωση, θα σου φωνάξει ο γείτονας. Γράφει ο Γιώργος, άλλος Γιώργος αυτός. Πολλοί Γιώργοι δεν σ' ακούνε σήμερα.

Σταμάτη Παπαγιαννάκο είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κυρίες και κύριοι, ζούμε μεγάλες στιγμές. Η Μελίνα Σαμαραδέλη παρέδωσε σκυτάλι στο άξιο τέκνο του τρόλι εκ του Νότη Παπαγιαννάκου. Το τρόλ του ομίλου ο Νότης έχει ένα άξιο τέκνο που θα συνεχίσει την παράδοση. Τη Σοφία Καλαβρού που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλό, ε! Μουσική επιμέλεια, η Lady in Red, Κωνσταντίνα Βαλσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η αργυρό μας Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.gr, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε, δεν είστε κορόιδα. Και μας στέλνετε αυτό που θέλετε και εμείς, αν θα προλάβουμε Αντώνη, θα το διαβάσουμε.

Γεια σου, Κάπτεν. Γεια σου, Αντώνη Πιτσιλέ. Καπετάνιος. Καλησπέρα, Μινά. Καλησπέρα και σε σένα. Και πρόεδρος της Ένωσης του Marine Club, του Χίος Marine Club. Χιώτες, είπαμε, Χίος. Ένα νησί κάποιων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Πόσο είναι, 800, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ελέγχει το 11% της παγκόσμιας χωρητικότητας στην ναυτιλία.

Γεια σου καπετάνιε, καπετάν Γιώργος Τσουρίς, μπράβο σου Μινά, σε ακούω οδηγώντας αυτό το αμάν αμάν. Ρε τι γίνεται καπετανέι, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου και εσένα καπτά Γιώργη. Θοδωρής από Ζυρίχη, καλησπέρα. Μην πώς τη βλέπεις τη δουλειά, λέει, με τις φωτιές. Τα καούνε όλα, άντε να σταματήσουν οι άνεμοι. Μπας και δούμε άσπρη μέρα. Αδελφέ, 8-9 από φορ. Τι να σταματήσεις, με τόσα από φορ δεν πετάνε τα αεροπλάνα, ούτε τα ελικόπτερα. Και ό,τι είναι μπροστά το σαρώνει. Φτιάχνει και δικό της μικροκλίμα η φωτιά, όπως μας λένε οι ειδικοί. Άλλες θερμοκρασίες μέσα. Άλλος άνεμος. Και γίνεται χαμός. Φαύλος κύκλος. Είναι τεράστια η προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες, δηλαδή. Παλεύουν με έναν ανίκητο αντίπαλο. Νέο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, αναζωπηρώθηκε η φωτιά στην Πάρο.

Μάλιστα, ο Χριστάρας λέει: Βρε Μινά, εσύ που λύνεις τα προβλήματα όλου του κόσμου. Εσύ δεν είναι τα προβλήματα όλου του κόσμου. Επικοινωνούμε με τους αρμοδίους μέσω της εκπομπής. Μήπως υπάρχει περίπτωση να βοηθήσεις να μου γράψεις πεθερά μου το αυθαίρετο στον Όλυμπο. Άμα σ' αγαπούσε η πεθερά σου, θα το είχε γράψει ήδη. Τώρα είναι αργά. Γεια σου Κωνσταντίνε, η Φαντή, γεια σου φίλε μου. Σας βλέπω, ψοφάτε για... Λοιπόν, διάβασα μια έρευνα που έγινε. Από ποια ηλικία, λέει, αρχίζει τριγύρας. Και κλήθηκαν να απαντήσουν τα παιδιά της Generation Z. Αυτοί τώρα που έχουν πλησιάσει στα 30, είναι γεννημένα από το 97 μέχρι το 12. Αυτή είναι η Generation Z. Αυτοί τώρα που είναι στα πράγματα. άτομα Generation Z και Millennials που είναι από το 81 μέχρι το 96. Λοιπόν, ακούστε, το 3% των συμμετεχόντων τη Generation Z θεωρεί, είπαμε, Generation Z από το 1997 στο 2012 γεννηθέντες. Λοιπόν, το 3% των συμμετεχόντων τη Generation Z θεωρεί ότι το γύρας αρχίζει ήδη από την ηλικία των 27 ετών. Θα σας πω, έχω ένα φίλο γιατρό και κάποια στιγμή, ήταν μεγαλύτερος από μένα, και κάποια στιγμή θυμάμαι που είμαστε και του λέει μια κυρία, τι κάνετε, του λέει, καλά είστε, να ήταν τότε 50, λέει, είστε καλά, και απαντάει, τι καλά να είμαι κυρία μου, όταν ο ανθρώπινος οργανισμός μετά τα 25 αρχίζει να φθήνει. Και κοίτα οι πιτσιρικάδες πέσανε μέσα. Το γύρας αρχίζει ήδη από την ηλικία των 27 ετών, υποστηρίζουν, το 3%, το 22 στα 35, το 26 στα 40. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στους δύο νέους της συγκεκριμένης γενιάς πιστεύει ότι, μετά τα 40 ένας άνθρωπος έχει ήδη περάσει την καλύτερη περίοδο της ζωής του. Το 31% της Generation Z θεωρεί ότι τα 60 σηματοδοτούν την πραγματική έναρξη του γύρατος, και με αυτό συμφωνεί και το 41% των Millennials. Και το παράδοξο είναι ότι οι νέοι φοβούνται ήδη το γύρας. Το 51% της Generation Z και το 62% των Millennials δηλώνουν ότι ο μεγαλύτερος φόβος τους απέναντι στην πάροδο του χρόνου αφορά την επιδείνωση της υγείας τους. Παράλληλα, οι μισοί περίπου ανησυχούν για την οικονομική τους ασφάλεια και εκφράζουν το φόβο ότι ίσως δεν καταφέρουν όσα επιθυμούν στη ζωή τους. Πόρε φίλε, τι γίνεται. Πιο αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα για την εικόνα που έχουν οι νέοι για τη δική τους πορεία. Το 30% των Z θεωρεί ότι έχει ήδη φτάσει στο αποκορύφωμα της ζωής του. Προσέχτε. Είναι, πάμε από το 97 μέχρι το 12. Το 38% πιστεύει ότι έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει φήμη, ενώ το 27% αισθάνεται ήδη πολύ μεγάλο για να αλλάξει επαγγελματική πορεία. Είναι παιδιά από το 97 μέχρι το 2012. Και όμως το 73% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής του βρίσκονται ακόμα μπροστά. Και οι αναλυτές αποδίδουν αυτή την αντίφαση σε μια γενιά που ενηλικιώθηκε μέσα στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου η επιτυχία, η προβολή και η νεότητα παρουσιάζονται συχνά ως στόχοι που πρέπει να κατακτηθούν πολύ νωρίς. Αυτά μη σας λέω παραπάνω και σας μπλέξω. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Εσείς γεράσατε. Γιώργο, ναι, αλλά η απασχόληση έχει αυξηθεί για τους άνω των 60 και έχει μειωθεί για κάτω τους των 25. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ ξέρω ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα με την Generation Z. Επίσης δεν φτάνουν ο κόσμος να δουλέψει, γι' αυτό και αφήνουν και τους συνταξιούχους να συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς να τους κόβουν. Τη σύνταξη. Α, η Έμι, γεια σου αγαπημένη Έμι, ρε Μινά, ρε είσαι τρελός, ρε.
Δεν ακούσαμε πριν Κεφαλογιάννη και είπες να καλύψει το κενό. Ποιο γύρα στα 27. Εγώ, η Generation Z. Δηλαδή, η ηλικία σου, εμείς.

0: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
1: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
4: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
13: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
14: Nova 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
15: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Διπλόμιγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Διπλόμιγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Νόβα 931.
17: Είναι ατέριαστη, κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριού Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές Διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι έδωσε καθ' υπόδειξη άλλου την εντολή για την τοποθέτηση της χειρομβοβίδας. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μαζί μας ήταν η Μαρία η Πενταγιώτησα. Μαρία η Αιγινίτισσα. Πώς θα πας στην Αίγινα, σε περιμένουνε.

Γεια σου Λίλα Βόγλη, γεια σου Λίλα, να σε καλά. Να μην πω τι μας έχεις κάνει μεσημεριάτικα. Τι, λόγω της έρευνας,

Γεια σου Αντώνη Μουζάκη, εγώ παππούς λέει, όχι γέρος. Παππούς, χαζοπαππούς είσαι. Ο καπετάν Γιώργης μου λέει, δεν θα γεράσουμε ποτέ. Γερνάνε ωραία τα παλικάρια. Γεια σου ρε τσούρι γίγαντα. Παιδιά, η έρευνα, εγώ δεν φταίω σε τίποτα.

Έχετε ακούσει για αυτό που λέγεται οικονομική απιστία? Όχι η σεξουαλική απιστία. Εσύ έχεις ακούσει? Μήπως το κάνεις, γιατί σε κόβω για φάτσα που μπορεί να το κάνει. Δηλαδή μια μέρα να ξαφανιστείς, για πας και για τσιγάρα και δεν καπνίζεις και να μην γυρίσεις ποτέ, να έχεις έτοιμο τον μπαγιόκο και πού! Λοιπόν, όλο και περισσότερες έρευνες, μήπως φωτογραφίζετε, μήπως σκέφτεστε τον εαυτό σας. Μήπως μπουν ψήλοι στα αυτιά σας. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, ρε ποπό. Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη απειλή για ένα ζευγάρι συχνά ξεκινά από ένα κρυφό λογαριασμό, ένα χρέος ή μια αγορά που δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Το έχετε δει αυτό που λέει? Ωραίο φόρεμα τώρα, το αγόρασες? Καλά, δεν προσέχεις καθόλου. Πριν 4 χρόνια το πήρα.

και αρχίζει και αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Τα ακούς και από πάνω, δεν με προσέχεις. Έτσι είναι, δεν με προσέχεις. Πριν 4 χρόνια το πήρα. Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα του 26, το 38% των Αμερικανών ενηλίκων θεωρεί ότι η απόκρυψη οικονομικών στοιχείων από τον τη σύντροφό του είναι εξίσου σοβαρή, ακόμα σοβαρότερη από τη σωματική απιστία. Financial infidelity λέγεται πλέον, οικονομική απιστία, και αναδεικνύεται σταδιακά σε ένα από τους σιωπηλούς δολοφόνους των σύγχρονων σχέσεων. Σας έχει τύχει, το έχετε κάνει, την έχετε πατήσει. This is the night. Run like the wind. Μπορεί να αφορά ένα δάνειο που δεν αναφέρθηκε ποτέ, μια πιστωτική κάρτα που ο σύντροφος αγνοεί ότι υπάρχει, ένα δεύτερο εισόδημα που παραμένει εκτός του κοινού προϋπολογισμού ή ακόμη και μια αγορά που αποκρύπτεται συστηματικά. Έρευνες δείχνουν ότι ένα στους 4 ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση παραδέχεται πως αποκρύπτει χρέη, έξοδα, εισόδημα από τον σύντροφό του, ενώ σχεδόν ένα στους 10 κρύβει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Έχω φίλο που λέει, κοίταξε, φρόντισε να κάνεις ένα μπαγιό κωδικό σου, ένα κουμπόδεμα δηλαδή, δεν το ξέρει κανένας. Οπότε στα ζόρια το παίρνεις και φεύγεις. Γεια σου ρε Σάβα με τις συμβουλές σου.

Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφορά ανάμεσα στις γενιές. Οι baby boomers, αυτό είναι πριν το 66, είναι εκείνοι που πιστεύουν περισσότερο ότι γνωρίζουν τα πάντα για τα οικονομικά του συντρόφου τους. Το 64%. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους millennials είναι 53%. Με άλλα λόγια, όσο νεότερη γενιά, τόσο μικρότερη φαίνεται να είναι η οικονομική διαφάνεια μέσα στη σχέση, παρότι οι νεότεροι μιλούν πολύ πιο ανοιχτά για τα χρήματα στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα podcasts. Δεν σας πρίζω άλλο. Οικονομική οικονομική απιστία. Σήμερα νομίζω θα σου κάνει σοφότερους. Μινά, θα σου πω κάτι, αν δεν το ξέρεις, θα σου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το ξέρεις ότι στην Κρήτη δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αυτοκίνητο? Εάν το κάνουμε, υπάρχει περίπτωση να μας πυροβολήσουν, να μας ακολουθήσουν, να μας πλακώσουν. Νομίζουν. Αλλά τέλος πάντων, λέει, το θεωρούν προσβολή να τους προσπεράσει με τα μάξη. Καταλαβαίνεις που ζούμε. Έχουμε πάθει πλάκα. Ο Πέτρος είμαι εγώ, βέβαια. Το κάνω συνέχεια, αλλά κινδυνεύω. Ειλικρινά σου μιλάω. Ο Πέτρος από την Κρήτη. Άκουρε, φίλε, πηγαίνει ο άλλος έτσι σιγά, πάνω προσπεράσει, να σε πάρει στο κυνήγι με την καραμπίνα. Ο Γιώργος λέει: μην κάνετε παρέα με γέρους, και όσοι αισθάνονται γέροι, κάντε ραδιοφωνική παρέα με τον Τζαμό να ξανανιώσετε. Παύλος, πρώτη είδηση, κίνηση στο Κηφισό, δεύτερη φωτιά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συγχαρητήρια Sky, ψιλοειρωνικό μου φαίνεται, αλλά η κίνηση, οι φωτιές δυστυχώς είναι σε συνεχή εξέλιξη και σκάνε διάφορα μέτωπα. Δεν έχει προκύψει, πέρα από την εικόνα, ότι δεν ελέγχονται εύκολα λόγω των ανέμων και ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα. Αλλά η κίνηση, αδελφούλη, είναι αυτό που βιώνουν οι εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές μας, και όλοι ακούνε Sky για να δουν τι γίνεται, τι τους περιμένει. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι πέμπτη είδηση και πρώτη το ένα, μην υπερβάλλεις. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση στο Sky για τις φωτιές. Μας πεις τώρα, μας τρελάνεις και εσύ, ρε Πετράν. Όχι, ο Παύλος είναι, Πέτρο και Παύλος. Ωρε, φίλε, βλέπω και τον Ευτύχη Μπλέτσα στο Sky, στην τηλεόραση, και τρώει μια μακαρονάδα. Ο Γιάννης μου γράφει: να, έρχεται το Σεπτέμβριο το γεγονός. Αρκάδες Αγίου Δημητρίου, με αγάπη. Να σε καλά, γεια σου, Γλουγλού. Πού σου να είσαι εξαφανισμένος? Μινά, τι ώρα είναι αυτή, ξαναγύρισες, ε? Όχι, δεν ξαναγύρισα. Για 5 μέρες είμαι. Θα ξανακλειστώ στο καβούκι μου, στο σουκού. Θα κάνω και σουκού, 10-12 το πρωί. Κάνω τον Άρη Πρωτοσάτε που μας έχει πει τι θα κάνει μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Το σουκού. Get up and dance. I'm in the mood for love. Γεια σου, Τάσο Μπόκο. Καλό σου κουμινά. Άκουσες, ε? GB57, καλησπέρα. Μινά, να μην υπάρχουν πάντα ειδήσεις. Τι? Το γράφεις κάπου γρήγορα τώρα. Αλλά εσύ πάντα κοιτάζεις να τις παρουσιάζεις με το δικό σου τρόπο και να τις κάνεις κάπως να ακούγονται πιο ήπια, και καλά είναι έτσι. Καλά κάνεις, συνέχισε. Μαζί μας η ΔΕΗ. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα. Να στείλω πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε έναν άνθρωπο που αγαπάω και εκτιμώ πολύ. Στο Γιάννη τον Ψηλό, η παλιά μαγιά του Πειραιά. 60 χρόνια στο λιμάνι. Γεια σου, κύριε Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Να σε καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Μεγάλη μορφή.

χρόνια στο λιμάνι, έχει ένα μεγάλο καφενείο εκεί στην Ιάσονος. Ξέρετε, η Ιάσονος στον Πειραιά είναι κρατήδιο, δεν είναι μέρος του Πειραιά. Μόνο ο Κυριάννης έμπαινε στην Ιάσονος χωρίς διαβατήριο.

0: Άρη μου, έχουν λείψει οι συζητήσεις μας. Γεια σου, Μπουρδολόγιε. Μετά τους οικονομικούς μετανάστες έχουμε και οικονομικούς κερατάδες. Ρε, πού πάμε, βρε. Εσείς δεν το έχετε κάνει, δεν σας το έχουν κάνει. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής με τίτλο «Ότι είναι τώρα».
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Δεν αφήνω να τρέξει γιατί 4 λεπτά μείνανε. Έχουμε Άρη Γαλανόπουλο. Οπότε θα κλείσουμε νωρίς. Γεια σου Σάβα και Σέογλου. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα στο Χριστό.

Χρήστος μου λέει, μάλλον έχει δίκιο, λέει και ο φίλος ο γιατρός. Και η νεολαία γεράσαμε. Έλα ρε Χριστάρα, έλα ρε νεότητα. Καλησπέρα στον Νικόλα από Άλιμο. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Το όλοι μαζί μπορούμε. Προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Νότης Παπαγιαννάγος, κυρίες και κύριοι, στα ντέξα. Αν και είπαμε ξενόγλωσσες σε ελληνικές φράσεις, δεν παίρνουν πληθυντικό. Στα ντέκ λοιπόν, Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρε Μελίνα, ακόμα να φύγεις? Τίποτα, εδώ έχουν κολλήσει τσούγου τσούγου τσούγου. Εδώ χαμός γίνεται. Είδες άμα περνάς καλά στη δουλειά. Κωνσταντίνα Lady Red, in Red, Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Από το Μινά Τσαμόπουλο, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και υπέροχο βράδυ. Μην ξεχνάτε όσοι αγαπάτε το ποδόσφαιρο, 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, στον δεύτερο προκριματικό του Europa, στον επαναληπτικό του 3-2 που είχε κερδίσει στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ, και 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη. Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Ουγγαρία έχει κερδίσει 2-1. Είναι ο δεύτερος προκριματικός του Champions League. 9.30. Λοιπόν, ευχηθούμε το καλό στις ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκριση. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο στις 4 η ώρα. Ακολουθεί Αγγελική Καρδιόλακα με δελτίο ειδήσεων και μετά Κατερίνα Δρακού. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
6: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστή ενημέρωση σήμερα, φίλοι μας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί με τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV, που πάντα μας δίνει ξεχωριστό ρεπορτάζ για Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP, αλλά και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Να του δώσουμε το λόγο και να μας ταξιδέψει στη Φόρμουλα 1. Την Κυριακή είχαμε έναν αγώνα με πολύ ενδιαφέρον στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, όπου ο Λάντο Νόριτς πήρε την πρώτη νίκη, με τη McLaren πήρε την πρώτη θέση, ο Max Verstappen ήρθε δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Ιταλός Αντωνέλη. Λοιπόν, αγαπητές συναδελφέ, καλώς απόγευμα.
9: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες.
8: Για ταξιδέψε μας καλύτερα στη Φόρμουλα 1 και με γρήγορους ρυθμούς που ξέρεις εσύ.
9: Ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας, ένας αγώνας ανατρεπτικός, ο οποίος δεν θυμίζει σε τίποτα ότι είχαμε ζήσει μέχρι τώρα στη φετινή χρονιά. Ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία φάνηκε πως η McLaren είχε δυναμική. Βέβαια ευθύνεται και το γεγονός ότι είχε ένα αναβαθμισμένο μονοθέσιο που έδωσε την ευκαιρία στο Λάντο Νόρις να κατακτήσει το Σάββατο την πρώτη pole position για φέτος. Ήταν η πρώτη φορά τη φετινή χρονιά που ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής εκκίνησε τον αγώνα της Κυριακής από την πρώτη θέση του grid. Και βεβαίως το γεγονός γεγονός ότι είχε ένα αναβαθμισμένο μονοθέσιο ο Νόρις, ένα μονοθέσιο που τέριαζε στα χαρακτηριστικά της πίστας της Βουδαπέστης, του έδωσε την ευκαιρία, παρότι δέχθηκε γρήγορα μία επίθεση από τον τιμέι του, τον Όσκαρ Πιάστρη, να μπορέσει να διατηρήσει την πρωτοπορία του αγώνα, η οποία τον έφερε και στην πρώτη του φετινή νίκη στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Βέβαια, η αλήθεια είναι, Άρη, ότι απέχει αρκετά από την κορυφή της βαθμολογίας και είναι αρκετά δύσκολο, θα λέγε κανείς, να μπορέσει να κάνει το back-to-back, να κατακτήσει δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Όμως έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με τις ανατροπές που γίνονται, αλλά και με τους χαμένους βαθμούς που έχουν πολλοί οδηγοί, τίποτα δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έκπληξη. Και αναφέρθηκα σε χαμένους βαθμούς, διότι για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ο άνθρωπος που ανέφερε ότι τερμάτισε στην τρίτη θέση, ο Κίμι Αντωνέλη, κατάφερε, παρότι δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη σε αυτή την περίπτωση, στην Ουγγαρία, να τερματίσει πιο ψηλά από τον teammate του, τον George Russell, και πλέον να φτάσει τους 219 βαθμούς, να είναι στο συν 50 από τον Lewis Hamilton, ο οποίος ανέβηκε δεύτερος στη βαθμολογία, και στο συν 59 από τον George Russell, μάλιστα, που είναι στους 160 βαθμούς. Είναι πολύ μεγάλη η μάχη. Βέβαια, τώρα έχουμε μια μεγάλη διακοπή 4 εβδομάδων πριν την επιστροφή της Φόρμουλα 1 στην δράση, στην πίστα της Ολλανδίας, στα τέλη Αυγούστου, Άρη.
10: Από ό,τι είδα και εγώ για λίγο τον αγώνα, ο Ιταλός ο Αντωνέλη κάποια στιγμή ήταν και πέμπτος και έκατος.
9: Ναι. Έκανε πολύ καλό
10: αγώνα. Έκανε πολύ καλό
9: αγώνα.
10: Ο 19χρονος.
9: Ακριβώς. Και αξιοποίησε, εκμεταλλεύτηκε με την καλή έννοια του όρου το γεγονός ότι για ακόμα έναν αγώνα η Φεράρι έκανε λάθος στη στρατηγική. Και προς το τέλος του...
11: Έρχονται στο Nova 931.
12: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
13: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
14: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Nova 931.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για να δει. Στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1.

0: καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: κλειστά. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της 5ης 30 Ιουλίου του 2026. Καλώς ήρθατε σε μια πολύ πολύ καλοκαιρινή μέρα και πάλι εδώ μαζί. Αύριο θα έχουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στις τυχερές ημέρες του Αυγούστου που μπαίνει πανηγυρικά μεθαύριο για τον καθένα ξεχωριστά, αναφερόμενη και στις πλανητικές επιρροές. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της 5ης, εδώ στην πρώτη τελευταία μέρα λοιπόν του Ιουλίου. Πάμε να δούμε με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα μας αφήσουν και λίγο άναυδους. Θα μιλήσουμε για την Ευρώπη, για απαγορεύσεις και πρόστιμα, για κανόνες σε παραλίες που πρέπει να γνωρίζουμε και βεβαίως τι ισχύει και στην Ελλάδα στις παραλίες, ποιοι κανόνες υπάρχουν που εμείς συνήθως περνάμε τα καλοκαίρια μας και τις περισσότερες φορές τους αγνοούμε. Αγαπημένο τραγούδι και επιστροφή σε πολύ λίγο εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα με το Σου Έχω Νέα σε πλήρη εξέλιξη.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ευρώπη λοιπόν, απαγορεύσεις και πρόστιμα και μπορεί να ζούμε σε ονειρικές έτσι μέρες, σε διακοπές. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι αυξάνεται η πίεση από τον υπερτουρισμό σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης και υπάρχει και ένας μεγάλος κίνδυνος πλέον για τις παράκτιες περιοχές, για το περιβάλλον δηλαδή των παράκτιων περιοχών, με πολλές παραλίες της Ηπείρου να έχουν ξεκινήσει για να θεσπίζουν όλο και πιο αυστηρούς κανονισμούς και για τους λόμενους. Για να αποφύγουμε λοιπόν κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων, γιατί μπορεί και αυτό να γίνει, και καταβολή προστίμων, πρέπει να ενημερωθούμε για όλους τους κανόνες που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και για την Ελλάδα γενικά, για τον εξοπλισμό μας στην παραλία, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον όταν πάμε σε ευρωπαϊκές παραλίες. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, γιατί είναι και πάρα πολύ χρήσιμα.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, Πέμπτη σήμερα, 30η μέρα του Ιουλίου και ασχολούμαστε με απαγορεύσεις σχετικά με νόμους που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη για τα καλοκαίρια μας, για τις παράκτιες περιοχές, για τις παραλίες. Πάμε να δούμε λοιπόν τις απαγορεύσεις σχετικά με τον εξοπλισμό της παραλίας. Ορισμένες παραλίες πρέπει να σας πω ότι απαγορεύουν τη χρήση εξοπλισμού για να προστατεύσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Κάποιες από αυτές θα σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά. Η παραλία στην Καραϊβική της Ιταλίας, που δεν είναι άλλη από τη Σαρδινία, η Πούντα Μολέντις, στην περιοχή Βιλαμίσιους, έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση ομπρέλων, αλλά και σκηνών μέσα στην παραλία. Πρέπει να σας πω ότι ο δήμαρχος της περιοχής είχε αρκετά ανακοινώσει ότι μόνο άτομα άνω των 65 ετών και όσοι έχουν παιδιά κάτω των 10 ετών θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν στην παραλία αυτή είτε την ομπρέλα τους είτε τη σκηνή τους. Και μετά από πολύ έντονες αντιδράσεις, ο κρόνος αυτός άρχισε να τροποποιείται και ανά μία οικογένεια και ανά μία ομάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τοποθετείται στο σημείο που υποδεικνύουν οι υπάλληλοι της παραλίας και όχι όπου θέλει ο καθένας. Nova 93.

0: Nova 931. Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
10: Nova 931.
11: Κανόνες λοιπόν σε παραλίες της Ευρώπης που και εδώ υπάρχουν στην Ελλάδα, θα τα πούμε και αυτά. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη Σαρδινία. Η παραλία Πελώσα. Οι κανονισμοί εκεί ορίζουν επισκέπτες που μπορούν να χρησιμοποιούν πετσέτες θαλάσσης μόνο αν τοποθετήσουν από κάτω χαλάκια τα οποία συγκρατούν λιγότερη άμμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κανόνας αυτός θα εφαρμοστεί πιο αυστηρά φέτος, με τα πιθανά πρόστιμα να είναι 100 ευρώ και βέβαια επιτόπου. Αφήνουμε όμως τις γείτονες χώρες, αφήνουμε και τις πολύ τουριστικές περιοχές όπως η Ιταλία, η Σαρδινία και όλες αυτές και πάμε να δούμε αναλυτικά τι ισχύει στη χώρα μας, τι ισχύει στην Ελλάδα αναφορικά με απαγορεύσεις και με πράγματα που ίσως και δεν γνωρίζουμε και ισχύουν σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και σε κάποιες παραλίες για να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον.
5: Νόβα 931.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Στην Ελλάδα λοιπόν, φίλες και φίλοι, εν έτη 2026, ντάλα καλοκαίρι, εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης και ισχύουν κάποιες έτσι, θα πω, κάποιοι κανόνες όπου φιλοδοξούν να θέσουν ένα τέρμα σε ξαπλώστρες και ομπρέλες εδώ στη χώρα μας, σε 251 παραλίες, δεν είναι και λίγες. Στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες παραλίες που δεν επιτρέπεται καμία μορφή κατασκευής, καθώς και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς ενοικίαση, αλλά και προσωρινές κατασκευές. Ειδικότερα, η χώρα μας έχει απαγόρευση, ώστε δεν μπορούμε ούτε να ενοικιάσουμε ομπρέλες, ούτε να βάλουμε ξαπλώστρες, σε 251 παραλίες ανά την επικράτεια, πολλές από τις οποίες αποτελούν θαλάσσιες περιοχές με προστασία Natura 2000.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, ποιες είναι οι περιοχές που δεν επιτρέπεται να στήσουμε σκηνή, να βάλουμε ομπρέλα, να βάλουμε ξαπλώστρα. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης της ακτογραμμής και αποκλείονται κάθε παρέμβαση, αποκλείεται κάθε παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη φυσική μορφή σε αυτές τις παραλίες και να επηρεάσουν αρνητικά και τις οικολογικές τους λειτουργίες. Να πούμε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται ουσιαστικά σε μία στρατηγική για τον περιορισμό αυτής της απίστευτης τουριστικής ανάπτυξης, του υπερτουρισμού που υπάρχει στη χώρα μας, με τη διαχείριση σε κάποιες ελληνικές ακτές να παραμένει και για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να μας φέρουν όλο και πιο μπροστά σε τέτοιες αποφάσεις που αφορούν παρθένες παραλίες που πρέπει να παραμείνουν έτσι.
4: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31. Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
2: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
2: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
2: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 8723 73 και 6948 5578 32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Στις ξένες γλώσσες, expert.
13: Στους υπολογιστές, master.
8: στην εκπαίδευση και experts
12: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
12: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο.
12: Μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο.

0: Ride. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
7: Nova 931.
8: Να γυρίσουμε τώρα πάλι πίσω και να πάμε στη γειτονιά μας για να δούμε, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, τι απαγορεύεται σε γειτονικές χώρες και σε άλλες, σε τροπικές χώρες όπου υπάρχει υπερτουρισμός όσον αφορά τις παραλίες και όσον αφορά τους ανθρώπους που κάνουν διακοπές σε αυτές τις παραλίες. Τι απαγορεύεται λοιπόν και τι επιτρέπεται? Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. 600 παραλίες υπάρχουν στην Ισπανία, οι οποίες έχουν απαγορεύσει το κάπνισμα και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Να σας πω ότι συμπεριλαμβάνονται σε αυτές η Βαρκελόνη, το Σαν Σεμπάστιαν και πολλές στα Κανάρια νησιά και στις Βαλεαρίδες. Ποτέ δεν μπορώ να το πω πολύ σωστά αυτό το όνομα πραγματικά. Πέρσι η Γαλλία θέσπισε μια εθνική απαγόρευση κατά του καπνίσματος στις παραλίες που συνορεύουν με περιοχές κολύμβησης και το πρόστιμο είναι 135 ευρώ για κάθε παραβάτη, ενώ πολλές παράκτιες περιοχές στην Ιταλία έχουν επίσης απαγορεύσει το κάπνισμα, ιδίως σε περιφέρειες όπως η Απουλία,

0: Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, απαγορεύσεις σε όλα τα μέρη του κόσμου που αφορούν τις καλοκαιρινές διακοπές και τις παραλίες. Απαγορεύσεις που συνοδεύονται με τσουκτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. Απαγορεύσεις που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, με τον υπερτουρισμό, αλλά και απαγορεύσεις που έχουν να κάνουν και με την προστασία αυτών των περιοχών που εντάσσονται στο Natura 2000. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αστικά κέντρα και παραλίες. Πάμε πρώτα στην γειτονική μας Νότια Ιταλία, στο Σορέντο. Η περιπλάνηση στην πόλη φορώντας μπικίνι μαγιό μπορεί να κοστίσει πρόστιμο μέχρι 500 ευρώ. Εγώ πάντως που ήμουν, δεν θα πω ποιο νησί, δεν θέλω να πω, το 2022 έβλεπα πάρα πολλούς τουρίστες να κυκλοφορούν με το μαγιό από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αρνητική θα έλεγα, γιατί δεν είναι πάντα και το αισθητικό αποτέλεσμα αυτό που θέλεις να βλέπεις μεταξύ μας. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω.
1: Nova 931.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαστε εδώ, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για όσα επιτρέπονται και για τα όσα απαγορεύονται σε ευρωπαϊκές παραλίες και όχι μόνο σχετικά με τους λουόμενους και σχετικά με τη συμπεριφορά των λουόμενων. Έχουμε πάει λοιπόν στην Πορτογαλία τώρα, φύγαμε από την Ιταλία, όπου πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια παραθεριστική πόλη που ονομάζεται Αλμποεφέρια και στην οποία όποιος συλληφθεί να φοράει μόνο μαγιό εκτός των καθορισμένων παραλιακών περιοχών, των ξενοδοχειακών ζωνών ή κοντά σε πισίνες, αντιμετωπίζει πρόστιμο που μπορεί να φτάσει από 300 μέχρι 1500 ευρώ. Δεν το λες και λίγο.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
7: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
2: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Ο σώζομαι αυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
16: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
16: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
16: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
17: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
18: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
17: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
18: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
17: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
18: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
19: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
20: Phone Masters.
19: Δεν κρατάει μπαταρία.
20: Phone Masters.
19: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
20: Phone Masters.
19: Τι ακριβώς κάνουν?
20: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
19: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
20: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
19: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
20: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
21: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
22: Nova 931.
23: Και πάμε να δούμε και ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, όπως οι πολύ γνωστές μας, η Μαγιόρκα, η Βαρκελόνη, που ισχύουν κανόνες που δεν επιτρέπεται να κυκλοφορείτε τόπλες ή να φοράτε μαγιό σε τοπικά καταστήματα ή εστιατόρια. Αν το κάνετε, αντιμετωπίζετε πρόστιμο μέχρι 300 ευρώ. Στη Μάλαγα τώρα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει πινακίδες στα αγγλικά που υπενθυμίζουν στους επισκέπτες ότι οι τοπικοί κανόνες συμπεριφοράς έχουν να κάνουν και με την ενδυμασία και ισχύουν και για αυτούς. Δεν μπορείς δηλαδή να καθίσεις σε ένα εστιατόριο μετά τον μπάνιο φορώντας μόνο το μαγιό σου. Στη Νίκαια της Γαλλίας τώρα, για να δούμε τι ισχύει, οποιοδήποτε, τόσο αν είναι τουρίστας, όσο και αν είναι και τόπιος, κυκλοφορεί τόπλες στην πόλη, μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο μέχρι 35 έως 40 ευρώ. Στην πόλη Βαρένα τώρα, στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, αν πας να φας με το μαγιό σου ή να κυκλοφορήσεις τόπλες σε παραλία ή με μαγιό σε ξενοδοχείο, σε ξενοδοχειακό συγκρότημα εκτός της πισίνας, τότε και τιμωρείσαι επίσης με επιβολή προστίμου.
24: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Οι λουόμενοι στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουν πρόστιμα 1.000 ευρώ αν ακούνε μουσική πάρα πολύ δυνατά. Τα φορητά ηχεία που παίζουν μουσική σε υψηλή ένταση και ενοχλούν ντόπιους και τουρίστες έχουν απαγορευτεί. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 μέχρι 4.000 ευρώ. Τώρα, όποιος ουρήσει μέσα σε παραλία, μέσα σε θάλασσα, έχει πρόστιμο το οποίο φτάνει τα 750 ευρώ. Εγώ θέλω μόνο μια ερώτηση να κάνω εδώ. Πώς θα σε καταλάβουν? Και τίποτα άλλο δεν λέω.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: αυτά λοιπόν τα πρόστιμα και με τις απαγορεύσεις που ισχύουν και στη γειτονική μας έτσι, Ιταλία, αλλά και σε τουριστικές περιοχές ανά την Ευρώπη, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Το καλοκαίρι ναι, έχει ελευθερία, έχει ανεμελιά, έχει όμως και επιβολή κανόνων για όλους μας. Και είναι μια εποχή που νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε πάρα πολύ όλοι εκτός σπιτιού, οφείλουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να σεβόμαστε και τις παραλίες μας, να σεβόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο η φύση και η θάλασσα μας δίνει ζωή, μας δίνει υγεία, μας δίνει ενέργεια. Οπότε θεωρώ ότι καλό θα είναι να θεσπιστούν πολλοί κανόνες για το πώς συμπεριφερόμαστε πλέον στην παραλία, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και λόγω του υπερτουρισμού αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Φτάσαμε στο τέλος, σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είναι το Σου Έχω Νέα της Πέμπτης, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κανένας για μας. Φιλιά, αγάπη και ξέγνια στο καλοκαίρι σε όλους.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
6: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
14: Νόβα 9.31.
15: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
16: Sky 100,3
17: με.gr.

Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου 2026, 8 και 2 πρώτα λεπτά, αρχίζει το βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή Σοφία Καλαβρίου, Θανάση Καραγιάννη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, στην αρχισυνταξία η Αγγελική Καρδιόλακα, στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος. Και πάμε να δούμε πώς, ποια είναι τα γεγονότα μέχρι αυτή τη στιγμή. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενώ μένεται από εχθές η μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τα εναέρια μέσα δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων πλέον στην περιοχή. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Αθηνών θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες άνδρας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πύρινο μέτωπο που καίει στην Πρέβελη της Κρήτης. Πριν από λίγη ώρα απεγκλωβίστηκαν 8 άτομα από την παραλία Πρέβελης και μεταφέρονται με ένα βαγωστικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Νωρίτερα, ακόμη 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ίδιο σημείο με πλωτό σκάφος του λιμενικού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Στην περιοχή υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οικισμοί Αγκαριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος του νησιού, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του γεγονότος ότι ο χώρος από τον οποίο φέρεται να ξεκινήσει η πυρκαγιά ανήκει στην περιουσία του Δήμου Πάρου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Άνδρο, στην περιοχή Παλαιόπολη. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Στο Λαύριο έφτασε αργά το απόγευμα το επιβατηγό χηματαγωγό πλοίο Superstar, το οποίο είχε αποπλέψει 9 το πρωί από τη Ραφίνα, καθώς λόγω των δεσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους ως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Στο πλοίο επέβαιναν 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος και εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με επιστροφή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, και στην Ελασσόνα Θεσσαλία, σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυφύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ήταν και το τελευταίο για την τρέχουσα περίοδο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη δέσμευση ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στη σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου των Κύκλων Πολιτικής του Κόμματος. Κατά την εισήγησή του στη σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου των Κύκλων Πολιτικής του Κόμματος.

0: Φυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισόδουρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθριξης και ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίζεται ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν γνώριζε το στόχο. Δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η Πολωνία ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος του πυράβλου που κατέπεσε τη νύχτα σε αγροτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Διευκρίνησε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, δύο πύραυλοι παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ο ένας από αυτούς επέστρεψε στην Ουκρανία, ενώ ο δεύτερος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για ρωσικό πύραυλο κρούζ, ωστόσο πρέπει να επιβεβαιωθούν, όπως ανέφερε 100% ο τύπος και η προέλευσή τους. Σημείωσε ότι για το περιστατικό βρίσκεται σε επικοινωνία με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας με 74 πυράβλους και 284 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με κύριο στόχο την περιοχή του Λιβ, η οποία συνορεύει με την Πολωνία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9:30 το βράδυ την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία την περασμένη εβδομάδα. Η αναμέτρωση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο τη Δυναμό Κιέβ. Στο πρώτο μάτσο ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σά αποτελεί την 11η προσθήκη του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ τώρα, ο Σίλβεν Φραντσίσκο θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για να αποκτήσουν τον 28χρονο Γάλλο Γκάρτ, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και πάμε να δούμε αναλυτικά αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα και στο έλεος των πολύ ισχυρών ανέμων που τροφοδοτούν τις φλόγες και δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα μέτωπα, όπως θα ακούσετε συνέχεια, είναι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και το Δωδεκάνησα. Το Ρέθυμνο είναι ξανά στο επίκεντρο, καθώς νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος. Στην Άνδρο είναι σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Παλαιόπολη, ενώ στην Πάρο σημειώθηκε αναζωπήρωση στο χώρο απορριμμάτων που ξέσπασε η φωτιά την Τρίτη. Και τέλος στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, υπάρχει νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην παραλία με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Την ίδια ώρα οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς λόγω των θυελλωδών ανέμων που δεν λένε να κοπάσουν. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Καφή του λιμενικού προσεγγίζουν την παραλία της Πρέβελης που έχει περικυκλωθεί από το πύρινο μέτωπο. Ένας-ένας όσοι βρίσκονται στην ακτή φορούν σωσίβια και μεταφέρονται με ιδιωτικά σκάφη προς το περιπολικό του λιμενικού. Περιοχή πνέουν άνεμη έντασης 8 μποφόρ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι αποχωρούν με τα πλωτά σκάφη. Λίγα λεπτά αργότερα καπνοί γεμίζουν την παραλία με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
2: Δυστυχώς εξαπλώνεται με ταχύτητα, δεν μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ευτυχώς έχουμε έναν καλό συντονισμό με το λιμεναρχείο. Ήδη έχουμε δώσει εκενώσεις και προσπαθούμε να πούμε του κόσμου να φύγει. Φεύγει ο κόσμος.
1: Ντρόουν της πυροσβεστικής αποτυπώνει τη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνου να καίει εκτάσεις φτάνοντας μέχρι την παραλιακή ζώνη. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
3: Πίσω μου βρίσκεται το φαράγγι του Κουρταγιώτη, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλούς. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω από το φαράγγι και κατευθύνεται νότια προς το φοινικό δάσος της Πρέβελης που είχε καεί το 2011.
4: Έχουν γίνει κενώσεις εδώ σε αυτά τα χωριά. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές δυνάμεις.

0: άνθρωποι εκεί πέρα περιμένουν.
1: Το 112 ηχεί 7 φορές μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες. Οι κάτοικοι σε Κεραμαία, Μούδη, Δαμνώνη, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιανιού απομακρύνονται προς ασφαλείς τοποθεσίες.
2: Οι αναζωπηρώσεις στην περιοχή κάτω από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι είναι συνεχείς λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν αυτή τη στιγμή.
1: Φλόγες φτάνουν δίπλα από κατοικίες.
3: Τέτοια κατάσταση ποτέ. Ποτέ.
4: Ναι, σήμερα είναι κόλαση.
1: Το πύρινο μέτωπο φτάνει μία ανάσα από τη γέφυρα του Πρέβελη.
2: Η παλιά γέφυρα του Πρέβελη αποτελεί ένα τοπόσημο για την περιοχή. Μαζεύει καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες. Η περιοχή έχει εκενωθεί.
1: Στα μέτωπα του Νότιου Ρεθύμνου συνεχίζουν να επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες.
5: Η κατάσταση είναι δραματική στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Οι συνθήκες πυρόσβεσης είναι πολύ δύσκολες λόγω της υψηλής έντασης των ανέμων. Ο Χάρης Λιοντάκης βρίσκεται την πρώτη στιγμή στα μέτωπα και πάμε να ακούσουμε πώς έχουν οι τελευταίες εξελίξεις.
6: Επαναλαμβάνεται δυστυχώς για όλους μας ό,τι είχε συμβεί και το 2011, όταν είχε ξεσπάσει μια ανάλογη πυρκαγιά. Από τις πηγές του Κουρταλιώτη, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε, η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το Φοινικό δάσος, είναι ακριβώς πίσω από το λόφο που σας δείχνει τώρα ο Χρήστος ο Παπαδάκης. Έχει μπει μέσα στο Φοινικό δάσος, έχει μπει μέσα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει μπει μέσα σε μια πανέμορφη περιοχή που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες τουρίστες. Η πρόσβαση εκεί είναι μόνο με περπάτημα, με αρκετό περπάτημα ή διαθαλάσσεις όπως έγινε η εκένωση. Γι' αυτό έγινε και η εκένωση, γιατί η πυρκαγιά πλησίαζε προς την περιοχή. Έχει περάσει όλη τη διαδρομή που κάνει ο Κουρταλιώτης μέχρι να φτάσει στις εκβολές του στην Πρέβελη. Μια περιοχή που περνάει ακριβώς πίσω μας, βλέπετε, είναι όλο καμένο και υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πλαγιά που υπάρχει απέναντί μου. Όλη αυτή η περιοχή έχει καεί, έχει φτάσει δυστυχώς μέχρι τη λιμνοθάλασσα, μέχρι τις εκβολές του Κουρταλιώτη, μέχρι το σημείο που πολλοί επισκέπτονται για να δουν αυτή τη μοναδική ομορφιά που έχει το Φοινικό δάσος δίπλα στο ποτάμι. Και το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει και ένα έφυγε η πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταλιώτη, κατευθύνθηκε νότια, αλλά κατευθύνθηκε και δυτικά, με αποτέλεσμα να δυτικά όπως κατευθυνόταν, να υπάρχει άλλο ένα μέτωπο που πλησιάζει προς την Πρέβελη από τη δυτική πλευρά, από το Δρυμισιανό Φαράγγι, και εκεί η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη, όπως μας έλεγαν πυροσβέστες αλλά και εθελοντές και μέλη της πολιτικής προστασίας που περνούσαν από εδώ πέρα για να κάνουν ανεφοδιασμό από τις πυρκές του Κουρταλιώτη για να πάρουν νερό να επιστρέψουν στην περιοχή. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν. Είναι χειρότερα από χθες, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο εδώ αλλά και στην περιοχή, στις Μέλαμπες και στην Κρία Βρύση, όπου είχαμε τη χθεσινή πυρκαγιά με τα τραγικά αποτελέσματα. Οι άνεμοι σήμερα είναι πολύ χειρότερα, είναι πολύ πιο ισχυροί, συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να πνέουν με πολύ μεγάλες εντάσεις. Και να σας πω επίσης ότι είχαμε και ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε, υπέστη ελαφρά εγκάματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης ή αν θα πάει στην Αθήνα σε μονάδα εγκαυμάτων.
5: Ο Χάρης Λεοντάκης. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η χώρα θα πενθεί και το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί για 3 στελέχη του. Στο Ρέθυμνο, συγγενείς και φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τους 2 πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε εγκλωβισμένες φλόγες. Ενώ αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Γήθιο. Στο ρεπορτάζ, ο Μιχάλης Τεζάρης.
7: Για πρώτη φορά, 2 οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Τα είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους.
8: Θρήνο στο Ρέθυμνο από τον άδικο χαμό του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα με το οποίο επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση εγκλωβίστηκε στη φωτιά και απανθρακώθηκαν.
6: Σε αυτό εδώ το σημείο βρέθηκε ο ένας από τους 2 πυροσβέστες. Ο άλλος βρέθηκε σε απόσταση 30 μέτρων. Ενώ εκεί που είναι παρκαρισμένα τα 2 αυτοκίνητα ήταν το σημείο που είχαν αφήσει το πυροσβεστικό τους όχημα.
8: Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανίποτου πόνου, συγγενείς και φίλοι του 25χρονου του είπαν το στερνό αντίο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους και ειδικά για τους γονείς και τους συγγενείς αυτών των παιδιών που χαθήκαν.
8: Εκατοντάδες άτομα ντυμένα στα μαύρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο πυροσβέστη, το φέρετρο του οποίου είχε τυλιχθεί με την ελληνική σημαία.
2: Συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι από τα γύρω χωριά είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη.
8: Βαρύ κλίμα και αβάστακτος πόνος και στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι στο Αμάρι.
9: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος.
8: Τον άτυχο άνδρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων.
10: Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στο ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο. Με τους ανθρώπους μας αυτούς που έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
8: Συγκλονισμένη την ίδια στιγμή είναι και η κοινωνία στο Αγρίνιο από το χαμό του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Ο άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
11: Προσιλωμένο, προφανώς είχε στόχο. Στόχο ζωής. Να ακολουθήσει αυτή την πορεία του ένστολου στην πυροσβεστική, στο πυροσβεστικό σώμα.
8: Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες. Είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φίτησε και στη σχολή αξιωματικών.
12: Ο 27χρονος υπηρέτησε για ένα χρονικό διάστημα στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, στη συνέχεια στην Αθήνα και έπειτα στο Γήθιο. Όλοι μιλούν για ένα πολύ καλό παιδί που έθετε πάντα υψηλούς στόχους.
8: Η εξόδους ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.
5: Ο Μιχάλης Τεζάρης πένθενε το κλίμα και στο Αγρίνιο, τόπος καταγωγής του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου μεταφέρει το κλίμα.
13: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Πραγματικά βρισκόμαστε από το πρωί εδώ, συντετριμένη η οικογένεια, αλλά και όσοι γνώριζαν τον 27χρονο, πραγματικά μιλούν με σπαραχτικά λόγια. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι έφυγε τόσο γρήγορα, τόσο νέος, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, όταν βάζει κάτι στο μυαλό του, κάποιο στόχο, ήθελε πάντα να τον πετύχει, πάλεψε για να φτάσει εκεί που έφτασε και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι χάθηκε. Να πούμε ότι η κηδεία θα γίνει αύριο με τιμές ήρωα, θα πούν το τελευταίο αντίο εδώ στην περιοχή του Αγρινίου από όπου καταγόταν.
5: Η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους. Η Αγία Γαλήνη εκενώθηκε, τουρίστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε ασφαλές σημείο, ενώ εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με σκάφη του λιμενικού σώματος. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με το ρεπορτάζ.
14: Δεν μπορούν να βοηθήσουν την πυροσβέστες.
1: Μια πύρινη κόλαση κάνει τη νύχτα μέρα στο νότιο Ρέθυμνο και οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Περιπολικά φτάνουν στον οικισμό και ζητούν την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών.
2: Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα στο παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Γαλήνης, το οποίο έχει αρχίσει και εκενώνεται. Οι τουρίστες μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών σε μια απόσταση 30 περίπου χιλιόμετρων.
1: Με τις βαλίτσες στα χέρια, εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονταν στο παραθαλάσσιο θέρετρο εγκαταλείπουν τα καταλήματα. Μπαίνουν σε λεωφορεία και φεύγουν προς το Ηράκλειο.
15: Ήρθαν διακοπές, αλλά τις κόβουμε στη μέση γιατί η φωτιά είναι δίπλα μας.
2: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά ο άνεμος.
1: Οι τουρίστες φτάνουν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών για να διανυκτερεύσουν.
16: Yeah, they protect me, but I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
17: The management of the hotel to pack our things and go immediately. To stay on the bus station, the bus will come and we will drive away.
18: We saw the fires burning, starting from around 12 or 1 at noon. And they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
19: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σεντόνια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
20: Άγιος Παύλος!
1: Σε ένα άλλο παραλιακό οικισμό στον Άγιο Παύλο, σκάφη του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί κοντά στη φωτιά.
20: Πάμε, έλα! Πάμε, σου λέω, έλα!
1: Αργά το βράδυ, ένα τεράστιο πύρινο τόξο έχει σχηματιστεί σε ακτίνα χιλιομέτρων. Οι φλόγες απειλούν οικισμούς στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το 112 ηχεί συνολικά 9 φορές.
2: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά για την πυροσβεστική υπηρεσία στο Νότιο Ρέθυμνο. Όπως βλέπετε, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτη. Υπάρχουν εστίες παντού που λόγω των θυελλωδών ανέμων αναζωπυρώνονται συνεχώς. Η ώρα είναι 12 τη νύχτα και η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει.
1: Οι κάτοικοι στα χωριά του Αγίου Βασιλείου έδωσαν μάχη με τη φωτιά και τους ισχυρούς ανέμους που δεν επέτρεψαν τη συνδρομή από τα εναέρια μέσα.
21: Που φυσάει αέρας, δεν μπορεί να σηκωθούν ελικόπτερα. Τις μόνο με ό,τι κάνει κανείς με τα χέρια.
20: Εδώ κινδυνεύσαμε.
1: Για δεύτερη ημέρα οι πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις εστίες φωτιάς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
22: Πέρα καεί κάνουν τα πάντα. Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, ό,τι πιάνει εδώ πέρα το μάτσο, όλα δικά μας είναι. Και καεί κάνουν τα πάντα.
23: Αγκαζέ πήγαινα με δύο άτομα να περπατήσουμε στον δρόμο. Όχι στο χωράφι, στο χωράφι σε έριχνε, που δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Στον Άγιο Παύλο που εκενώθηκε με σκάφη του λιμενικού, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς επιχειρήσεις και έκαψαν αυτοκίνητα.
2: Η κτηνοτροφική μάντρα στην οποία βρίσκομαι είναι λίγα μέτρα από το χωριό Μέλαμπες. Η φωτιά έκαψε τα τρία αυτοκίνητα που βρίσκονται πίσω μου, ένα ακόμα λίγο παραπέρα, ενώ το πρώτο μέλημα των ανθρώπων εδώ ήταν να απομακρύνουν τα ζώα τους.
21: Μέσα στο χωριό σου πήγε, εκεί πέρα, από κάτω, πιο κάτω, ελιές, αμπέλια, ό,τι θέλεις έχουν καεί.
24: Φυσούσαν 10 μποφόρ και παραπάνω. Κάτι ρηπές ανέμου που δεν μπορούσες. Δηλαδή παρέσαιρνες ένα τον ίδιο να σε ρίξει κάτω.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη και τους οικισμούς κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.
5: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, και ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη στα μεγάλα μέτωπα της Κρήτης, νέες πυρκαγιές θέτουν σε συναγερμό και άλλες περιοχές της χώρας. Η Μαρία Δουρουδή έχει το ρεπορτάζ.
25: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από κατοικημένες περιοχές. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με τις μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές έδιναν μάχη με το πύρινο μέτωπο.
26: Ευχόμαστε στο τέλος να βάλει το χέρι του και οι δυνάμεις πυροσβεστικής που είναι εδώ και δίνουν μάχη με τη ζωή τους να τελειώσουν μια ώρα χίλια στο κακό που μας βρήκε.
27: Ακόμα οι άνθρωποι είναι από το μεσημέρι εδώ και είναι μέχρι αργά, και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βλέπετε, αλλά και δεκάδες εθελοντές.
25: Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ ρήψης νερού πραγματοποιούσε με το πρώτο φως της μέρας και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν 2 μηνύματα από το 112, ενώ το απόγευμα τους ζητήθηκε να εκενώσουν το πλωμάρι και να κινηθούν προς την παραλία στον Άγιο Ισίδωρο. Η εικόνα της φωτιάς μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες είναι βελτιωμένη, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις και μικροεστίες.
28: Πήρα από πάνω από την κεραία, ζώα, πιθανότητα έχουν καεί, κτήματα πολλά. Βλέπετε ότι κινδυνεύουμε, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο και ο αέρας παιδές σταματάει.
25: Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δαμάλια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Θυελλώδης άνεμη πνέου στο νησί, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Τρυπητή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως.
0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
7: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
10: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς.
0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 8:30.
3: Νόβα 9:31.
29: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
0: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
29: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
29: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
30: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
31: Sky 100,3.
32: Υπάρχει κινητοποίηση, είναι σε επιφυλακή τόσο οι εθελοντές όσο και ο κρατικός μηχανισμός. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό λοιπόν οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, επίπεδο 4, σε πολλές περιοχές της χώρας. Αττική, Πελοπόννησο, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, αλλά και Ανατολική. Αττική, Μακεδονία και Θράκη. Αυτές οι περιοχές είναι στο επίπεδο 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λοιπόν για αύριο Παρασκευή, και γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι οι πολίτες να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
5: Διαρκής είναι η μάχη όχι μόνο των πυροσβεστών αλλά και των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα. Διασώστες και ασθενοφόρα βρίσκονται σε επιφυλακή. Η Βάσια Γκανάρα έχει τις λεπτομέρειες.
2: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και το ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο, με ασθενοφόρα και διασώστες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκενώσεις συνεχίζονται στο Ρέθυμνο τώρα. Παραμένουν σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας σε 71 ετών με ελαφρά εγκάβματα. Ωστόσο, Χριστίνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του σε μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου της Αθήνας. Στην Άνδρο έχουν αναπτυχθεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός από αυτά συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 2 ηλικιωμένων από τα σπίτια τους, ενώ οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε ένα πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Στην Κάλυμνο και την Πάρο βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από 2 ασθενοφόρα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει χρειαστεί η επέμβασή τους για κάποιο περιστατικό. Συνολικά το ΕΚΑΒ παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την πυροσβεστική και προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεών του ανάλογα με την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.
5: Η Βάση Γανάρα στο ρεπορτάζ και η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
8: Είναι αλήθεια ότι σήμερα ήταν η πιο δύσκολη μέρα μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Οι άνεμοι έφτασαν στο Αιγαίο ακόμα και τα 9 μποφόρ. Είχαμε πολύ θελώδεις ανέμους. Να πω ιδιαίτερα για την Κρήτη. Στην Κρήτη έδειξαν οι σταθμοί ρηπές ανέμου που φτάσαν τα 90 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, η πιο μεγάλη ένταση σημειώθηκε 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Αυτά όμως είναι στο παρελθόν. Οι επόμενες ώρες νομίζω τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Και πάλι όμως θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους στην περιοχή. Νομίζω οι ρηπές θα είναι εκεί στα 70 με 80 χιλιόμετρα και τις επόμενες ώρες. Η αυριανή ημέρα, η Παρασκευή, θα είναι μια ημέρα που θα έχουμε ακόμα θελώδους ανέμους. Νομίζω θα είμαστε μισό μποφόρ κάτω. Δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. Θα είναι σχεδόν όπως σημερινή ημέρα, ίσως λίγο καλύτερα. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι τη νύχτα σήμερα θα υπάρχει μια μικρή εξασθένιση των ανέμων.
10: Αυτό να κρατήσουμε, γιατί άμα μας λες ότι χθες είχαμε τα ξημερώματα 90 και 20 και 120, μας είπες την ένταση και την ταχύτητα των ανέμων, δεν θα το έχουμε αυτό σήμερα.
8: Όχι, και δεν θα το έχουμε ούτε και αύριο, πιστεύω.
10: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Κρατούμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τις επόμενες 2 μέρες, για την αυριανή κυρίως, και από Σάββατο εξασθένιση.
8: Από το Σάββατο μεσημέρι, από το Σάββατο απόγευμα, δεν θα έχουμε πλέον ούτε 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
5: Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ελληνοτουρκικά. Διότι και εκεί υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Διαμετρικά αντίθετες παραμένουν οι θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό την ώρα που ο ΙΕ επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία. Η Ελλάδα στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι η προϋπόθεση για τις συνομιλίες είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Η Μαρία Τσελινίκου έχει το ρεπορτάζ.
13: Το Κυπριακό εισέρχεται σε νέα φάση κινητικότητας, με την Ελλάδα να στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες.
14: Και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
13: Στον αντίποδα, αδιάλακτη παραμένει η Άγκυρα, με τον πρόεδρο της γειτονός να επαναλαμβάνει μετά τη συνάντηση Κουτέρες Χριστοδούλη Διέρχημαν ότι η προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
5: Από την άλλη, παρακολουθούν προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών. Δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν.
13: Το μήνυμα ότι ο Αύγουστος θα είναι μήνας έντονης προεργασίας εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
15: Έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο είναι να κινηθούμε. Επαμβάνω, το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι εκείνο που θα καθορίσει Και σε αυτόν αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας με τη μεθοδολογία. Το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανάξησης των συνομιλιών.
13: Την στήριξή του στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής. Μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
16: Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων.
13: Στη Λευκοσία μεταβαίνει αύριο ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο για το Κυπριακό. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει το τέτα-τέ του με τον Τουφάν Έρχιουμαν.
5: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσιλωμένη στην επανένωση Κύπρου στη βάση της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
5: Η Μαρία Τσιλίνικου στο ρεπορτάζ και έχει αξία η στάση της Άγκυρας. Εννοείται πάντα έχουν σημασία οι δηλώσεις και εκτιμήσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.
17: Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική απεσιοδοξία, θα λέγαμε. Βεβαίως στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτό που μας δίνει ότι μια συνάντηση 5-1 στο μέλλον είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορεί να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αρκετό καιρό, αλλά κάτι παραπάνω δεν προβλέπουν, καθώς όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες του παρελθόντος χάθηκαν. Τώρα πια υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στο νησί. Μας τόνισαν μάλιστα πηγές μας ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Άρα όλες οι φόρμουλες αυτές για Ανάν, Κραμόνταν έχουν μείνει πια στην άκρη για την Τουρκία. Και μιλάει πια και βεβαίως και προειδοποιεί για κάτι επιπλέον. Όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος παρακολουθεί προσεκτικά η Τουρκία κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών, εννοεί την παρουσία του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά η Τουρκία. Για το μέλλον μπορεί να προκαλέσει διάφορα ζητήματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήρθε και πριν από λίγο και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του είπε ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν, από εκεί πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
5: Ο Μανώλης Κωστίδης, μέσα στο κλίμα ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, κάθε νέο περιστατικό προκαλεί διεθνή συναγερμό. Στην Αίγυπτο, αυτή τη φορά σημειώθηκε έκρηξη στο λιμάνι της Δαμιέτας μετά από χτύπημα που αποδίδεται σε μη επανδρομένο αεροσκάφος. Δεν υπήρχαν θύματα τραυματίες, ωστόσο αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών. Η Χρύσα Τσίχλη είναι στο ρεπορτάζ.
13: Σε επίθεση με ντρόουν, οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο πλοία αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Δαμιέτα, επιβεβαιώνει η κυβέρνηση της Αιγύπτου.
5: Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Πετρελαίου της Αιγύπτου, διευκρινίζει ότι το περιστατικό στο λιμάνι της Δαμιέτα δεν προκάλεσε θύματα ή τραυματισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατάστασης.
13: Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από το λιμάνι και ρημουλκά να καταβρέχουν τα πλοία. Σύμφωνα με το Reuters, το ντρόουν έπληξε αμερικανικών συμφερόντων τάνκερ αποθήκευση LNG, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε αυτό πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δεξαμενόπλιο ελληνικής ιδιοκτησίας.
5: Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτό το ντρόουν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί από ποια κατεύθυνση ήλθε στον Αιγυπτιακό αέριο χώρο, φυσικά και την προστασία της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου.
13: Για την επίθεση στην Αίγυπτο ενημερώνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
5: Σχετικά με την απέθεση των εξαμενόπλων LNG στην Αίγυπτο, τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό και υπάρχουν ενδείξεις ότι σχετίζεται με το Ιράν? Λοιπόν, μπορώ να σας δώσω μια πληροφορία, έχω ενημερωθεί, είναι λίγο μία από τα ίδια, αλλά θα διευθετηθεί, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Αραβικά δίκτυα συζητούν για το ενδεχόμενο διάχυσης του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ. Οι φιλοϊρανοί Χούθοι πάντως δηλώνουν ότι δεν ευθύνονται για την επίθεση στο λιμάνι της Νταμιέτα.
5: Δύο Ιρανικές πηγές ανέφεραν στο New York Times ότι η επίθεση στην Νταμιέτα είχε ως στόχο να καταδείξει την ικανότητα του Ιράν να διαταράξει την παγκόσμια ναυτιλία. Στην εκπομπή Iran Time του κρατικού Ιρανικού δικτύου Χαμπάρ, ένας Ιρανός αναλυτής μίλησε για τη σημασία της ύπαρξης μάχων που θα επιτρέπουν στην Τεχεράνη να έχει πρόσβαση στη Μεσόγειο και να ανοίγει μέτωπο εκεί όταν είναι απαραίτητο.
4: Η επίθεση γίνεται κοντά στη διόργα του Σουέζ, η οποία αποτελεί την τελευταία ασφαλή διαδρομή για το σαουδοαραβικό πετρέλαιο προς τις παγκόσμιες αγορές.
5: Η Χρυσατζίχλη, η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται σε μια ακόμη πιο επικίνδυνη φάση με ακατάλληλα στρατιωτικά πλήγματα και απειλές για νέα κλιμάκωση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πολύωρους βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη, κυρίες και κύριοι, απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, ενώ το στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Η Βάνα Κουτρουλού έχει το ρεπορτάζ.
6: Επί δύο ώρες στη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις φυροκοπούσαν το Ιράν. Μεταξύ των στόχων, στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες υποδομές επιτήρησης. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στις τελευταίες επιθέσεις χτυπήθηκαν σπίτια με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 2 ετών στο νησί Κέσμ, ενώ επλήγησαν και άλλες τοποθεσίες στα νότια και δυτικά της χώρας. Τρεις φρουροί της Επανάστασης σκοτώθηκαν στη βορειοδυτική επαρχία Ζασντάν. Τις νέες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα.
5: Ξέρουν οι Ιρανοί τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως θα προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα. Επομένως είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε στη συμφωνία κάποια στιγμή, αλλά τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Απαντάω.
6: Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε αμέσως, δημοσιεύοντας εικόνες από τα πρωινά πλήγματα εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 3 αμερικανικά F-35. Μέσω του πρακτορείου Τασνίμ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στη βάση Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ και προειδοποίησαν για σκληρά αντίπεινα εναντίον κάθε χώρας που συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναβεβαιώνοντας τον Ιρανικό έλεγχο στο Ορμούζ.
5: Η φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το στενό του Ορμούζ είναι δικό μας έδαφος και οι γενναίες ναυτικές δυνάμεις μας έχουν δυνατότητα να το ελέγχουν.
6: Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος μελετά σχέδιο του επικεφαλής της CENTCOM για υδατικούς βομβαρδισμούς του Ιράν διάρκειας έως 2 εβδομάδων, με στόχο να εξουδετερωθεί η πυραυλική ισχύ της Ταχεράνης. Η Σαουδική Αραβία, εντωμεταξύ, όπως ανέφερε το δίκτυο Al Monitor, ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα πολυεθνικό στρατιωτικό συνασπισμό για την προστασία της ναυσιπλοείας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.
5: Ιβάν Κουτρούλη, στο ρεπορτάζ φαίνεται πως οι Ιρανοί απειλούν με περαιτέρω διάχυση του πολέμου αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε βάρος του Τεχεράνη. Προειδοποιεί σχετικά την Κύπρο και τη Βουλγαρία, ενώ η Ιρανική εφημερίδα βλέπει και στην Ελλάδα πιθανούς στόχους για τα ειρηνικά αντίπεινα. Η Χρύσα Τσίχλη έχει το ρεπορτάζ.
2: Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, το Ιράν προειδοποίησε Λευκοσία και Σόφια να μην επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους για να επιτεθούν στην Τεχεράνη. Στο σχετικό τηλεφώνημα μεταξύ του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών και του Κύπριου ομολόγου του, ο Κωνσταντίνος Κόμπος, όπως αναφέρεται από την Ιρανική πλευρά, δήλωσε ότι οι κυπριακές αρχές έχουν λάβει διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι βάσεις της Κύπρου δεν θα χρησιμοποιηθούν για επίθεση σε οποιαδήποτε χώρα. Την ίδια ώρα, πάντως, καθημερινή Ιρανική εφημερίδα, που ανήκει σε μεγάλο πανεπιστημιακό δίκτυο με στενούς δεσμούς με το Ιρανικό καθεστώς, δημοσιεύει ανάλυση που κατονομάζει κρίσιμες ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ως πιθανούς στόχους αντιπίνων της Τεχεράνης. Μεταξύ αυτών είναι και ελληνικές υποδομές στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο, οποιαδήποτε χώρα η οποία απευθείας ή μέσω αντιπροσώπων επιτίθεται στα συμφέροντα του Ιράν θα πληρώσει το τίμημα. Η Ευρώπη έχει επεκτείνει τα ενεργειακά της συμφέροντα στην περιοχή από το Τουρκμενιστάν μέχρι την Ιταλία και από το Ομάν μέχρι την Ελλάδα μέσω 15 εν λειτουργία αγωγών και υποκατασκευή 8 κοιτασμάτων πετρελαίου αερίου, 4 υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου και 6 μεγάλων υποδομών υδρογόνου. Κατόπιν, κατονομάζονται και περιγράφονται ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβιθούσας, ο πλωτός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης, ο αγωγός EastMed και ο νότιος διάδρομος φυσικού αερίου, μέσω του οποίου αζέρικο φυσικό αέριο μεταφέρεται στην Ευρώπη, διασχίζοντας και την Ελλάδα. Να τονίσουμε εδώ ότι πρόκειται για ανάλυση εφημερίδας και δεν έχει υπάρξει καμία σχετική επίσημη δήλωση από το Ιρανικό κράτος.
5: Χρήσα Τσίχλη στο ρεπορτάζ. Πάμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα μέτωπα στο πολιτικό πεδίο. Νέα μέτωπα στην πολιτική αντιπαράθεση. Ανοίγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σύγκρουση για το νομοσχέδιο που αφορά στη διαχείριση των υδάτων μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή. Την ίδια ώρα η κόντρα επεκτείνεται και στα οικονομικά των κομμάτων με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και χμές προς όλες τις πλευρές. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
9: Πειρά κατά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή την αντιπολιτευτική του στάση στο νομοσχέδιο για την ίδρυψη.
14: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
9: Το Πασόκ στη Βουλή κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας για τον λόγο νομοσχέδιο, αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Το Πασόκ στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, παρακολούθησης και διαφάνειας για τα ύδατα στη χώρα.
18: Όλα τα κόμματα του συστήματος που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι συνένοχα για την πολιτική εμπορευματοποίηση του νερού.
9: Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η επίθεση της Αμαλίας κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια.
19: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
9: Το γάντι σήκωσε η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τα δανειά της, ενώ φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα ως μπροστινό συμφερόντον και πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο. Της πολιτικής αυτονομίας.
9: Την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κυβερνητικό παρελθόν του, σχολιάζει με βολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
20: Σίγουρα δεν έχει έστω τη διάθεση για μια υποτυπώδη αυτοκριτική. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και προκλητικό. Προσπαθεί να κερδίσει μονοπωλιακά ζητήματα ήθους.
9: Από τη Θεσσαλονίκη, η Ρεναδούρου έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
21: Όσον αφορά τα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, ιερή υποχρέωση όλων να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα με παραδόσεις.
9: Η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα.
5: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για την τρέχουσα περίοδο, αποστέλλοντας παράλληλα πολλά πολιτικά μηνύματα. Να δούμε τι μεταδίδει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
22: Με τη φράση Χριστίνα ότι πλέον απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του, με συγχωρήσω ότι με έχετε επιστρέψει ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Έκλεισε αυτή τη συζήτηση οριστικά και αμετάκλητα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτες του. Ενώ ταυτόχρονα εξέπεμψε και ένα καθαρό μήνυμα για τον ανασχηματισμό. Άλλωστε γνωρίζεις ότι μόλις κλείνει η συζήτηση για τις εκλογές, ανοίγει εκείνη για τον ανασχηματισμό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τη διάταξη μάχης και να φτάσει μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Τώρα, ζήτησε από τους υπουργούς του να ανεβάσουν πολιτικές στροφές, να εντείνουν την παρουσία τους και στις περιφέρειές τους, αλλά και στα μέσα πανελλαδικά και περιφερειακά, προκειμένου να προβάλλουν όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και συνολικά το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, έκανα και μία ντόπαση σπήρωσης, μία ένεση ηθικού, θα έλεγα, προς τους υπουργούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ανέβει ακόμα υψηλότερα η κυβέρνηση από το σημείο που την δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Και αναφερόμενο στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, διότι κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μου έλεγε συνεργάτης του, κάθε μήνας που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας της κυβερνητικής είναι ένας χρόνος που δεν επιστρέφεται πολιτικά.
5: Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, και νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη woke agenda επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο, αναζωπηρώνοντας παλιές αντιπαραθέσεις. Αφορμή στάθηκε η αναπαραγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσπάσματος από παλαιότερη ομιλία της Δόμνας Μιχαηλίδου. Έντονες ήταν οι επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των κομμάτων που βρίσκονται δεξιότερα, στα δεξιότερα του κυβερνώντος κόμματος. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
0: Αναζωπηρώνονται καθυστερημένα οι πολιτικές έρηδες για τη woke agenda που κυριάρχησαν στην περίοδο της νομοθέτησης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Φυτίλει ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από μια πολλαπλάσια σε διάρκεια τοποθέτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, το οποίο αναπαράγεται διαρκώς στα social media.
3: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
0: Αυτό ενεργοποιεί και βέλη που δέχεται εκ δεξιότητας η κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά να οπλίζει πρώτος.
7: Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα.
3: Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Με βάση την ολοκληρωμένη απάντησή της, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σηκώνει το γάντι απέναντι στους επικριτές της και υποστηρίζει ότι έχουν αλλοιωθεί τα λεγόμενά της.
3: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
0: Αφορμή για να πλογιοκοπήσουν την κυβέρνηση βρίσκουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
12: Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα.
23: Τι όνειρο φαντάζεται η κυρία Μιχαηλίδου, τι οικογένεια? Αυτά μόνο εδώ στη χώρα της αχριστοκρατίας που είπε και ο καθηγητής Ιωαννίδης γίνονται.
0: Αρκετά είναι πάντως στα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ. Νέο πρωτοφανές επεισόδιο εκτελήθηκε στους διαδρόμους της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, με την οποία ήδη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. Η Δέσποινα Βλεπάκη με περισσότερες πληροφορίες.
24: Στο περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε στο κηλικείο των αστυνομικών όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για την παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στο χώρο και, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και του φρουράρχου της Βουλής, ενώ κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο όσα διαδραματίζονταν. Μιλώντας λίγο αργότερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κυρία Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε ότι είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου και κάθε σχέση με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε: είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνηθεί από μένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κηλικείο της Φρουράς των αστυνομικών ως μειόφιλε. Κάλεσα τον Φρούραρχο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελλάς. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρά μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του 100 μετά από την κλίση μου.
5: Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, προφυλακίστηκε ο 35χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για την αμυντική χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
8: Ο 35χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκατοχή, ναι μεν παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ότι εκείνος έδωσε την εντολή στον 30χρονο ομοεθνή του για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας. Ωστόσο, όπως είπε, και ο ίδιος είχε λάβει την ίδια εντολή από κάποιο άλλο πρόσωπο να βρει κάποιον να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα σε σπίτι τον ιδιοκτήτη του οποίου δεν γνώριζε. Φέρεται, να είπε Χριστίνα στην απολογία του. Εγώ επικοινώνησα με κάποιον Έλληνα ώστε να τον κατευθύνω για να λάβει ο άλλος Αιγύπτιος τη χειροβομβίδα. Είμαι ενδιάμεσος. Μου είπαν ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χώρο. Έδωσα την εντολή να λάβει τη χειροβομβίδα χωρίς να την τοποθετήσει. Είχαμε αποφασίσει να μην το κάνουμε. Ο σκοπός δεν ήταν να εκραγεί, απλά να την αφήσουμε για να βρεθεί. Μετά την απολογία του, ο 35χρονος, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για ανθρωποκτονία, προφυλακίστηκε, ενώ να θυμίσουμε ότι χθες προφυλακίστηκε και ο 30χρονος Αιγύπτιος, στην κατοχή του οποίου είχε βρεθεί χειροβομβίδα.
5: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ και περνάμε και σχεδόν στην αθλητική επικαιρότητα. Αυτή την ώρα αναμετράει το ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9.30 την ΠΑΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τη τηλεόραση του Sky. Η αθλητική επικαιρότητα με τον Νίκο Παγκάκη.
10: Καλησπέρα, Νίκο, από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ που μετράμε αντίστροφα για το σημαντικό ποδοσφαιρικό ραντεβού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Ουγγρική ΠΑΚ. Οι πράσινοι έχουν πρίκα το 2-1 της πρώτης αναμέτρησης. Ωστόσο, πρέπει να κάνουν μια σωστή διαχείριση, να είναι πιο ουσιαστικοί στα τελειώματα των φάσεων και να καταφέρουν σήμερα να σφραγίσουν, και αυτό είναι το ζητούμενο αυτή την εποχή, όχι τόσο εμφανίσεις, την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση όπου τους περιμένει η Τσέσκα 1948. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος με τον προπονητή του, τον Τζέικομπ Νίστρουμ, στο Ολυμπιακό Στάδιο μετά τα φιλικά που έδωσε στο Απόστολος Νικολαίδης, και είναι καθόλου έτοιμος και ψυχολογικά και αγωνιστικά για αυτό το σημαντικό ραντεβού, χωρίς να έχει προβλήματα, και μάλιστα έχει και το Βαν Ντρόγκελεν για πρώτη φορά στην σύνθεση της αποστολής του. Σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού, ο Πένια θα έρχεται τα δοκάρια, ο Τσάπρας, ο Ντεφράι, ο Τουμπάου Κυριακόπουλος, ο Καμαρά, ο Γιάγκουζης, ο Τσέριν, ο Ζαρουρί, ο Τετέ και ο Αντίνο Πανεφερές, το σχήμα με αυτό που είχε στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός, που θα έχει και στη συμπαράστασή του σήμερα, προς συμπαράστασή του, τον 12ο παίκτη. Περίπου 20 με 25.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένονται να κατακλείσουν εδώ το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να βοηθήσουν τον Τριφύλλη σε αυτή τη δύσκολη αποστολή.
15: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Είναι 8 και 59 πρώτα λεπτά, σε λίγο διακοπή και συνέχεια το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά η εκπομπή στιγμιότυπα.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: Αυτό τον Αύγουστο, κάθε λεπτομέρεια.
3: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 9.
4: Νόβα, 9.31.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
11: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
13: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
14: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
17: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
16: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
17: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
4: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Σώζω με αυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
14: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
15: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
2: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
16: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
17: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
18: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
7: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
8: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ρυθμός
7: ή χαλάρωση.
6: Βουτιές
7: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
6: Στο μπαρ
7: ή στην άμμο.
6: Παραλία
7: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
6: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
7: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
6: The Beach Bar West Side.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
6: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931.
2: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Εγώ μωρό να

πολλές κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Νόβα 90,8.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής. Ήσου για μένα ο κοινός παρονομαστής.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
1: Νόβα 9.31. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.